0: Τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, που μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή. Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δει την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό.
1: Ένα πανηγυρισμό.
0: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωροσίδης να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί του, γιατί βάραγε?

0: Νιώσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκαμε τα συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα, μια παράκληση να πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς τον κυπέλο.
1: Μία ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
0: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος, όμως.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή, όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
0: να βγει.
1: Και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο, θα έλεγα εγώ.
0: Τρίτο, γιατί είναι το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις, ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
0: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
1: Μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
0: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι, τι δεν θα μου μάθαινε.
0: Ναι, τι δεν θα μάθαινες
1: αλλιώς. Δεν θα μάθαινα.

0: αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες στο ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πόσο είναι το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και ένα πιο μικρό, ωραία. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικό
0: σου. Την
1: λέει,
0: έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νερά Ζαρός. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εσύ στον τόπο σου, το γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη, είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των

0: των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει τι θα τον κάνω. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνεις και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε, όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Ωραιοποιούν
1: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωραιοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω
1: έτσι.
0: 100%.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: οτιδήποτε,
0: και αρχίζεις
1: ναι.
0: Και λες μόνο τα θετικά του για
1: ακριβώς,
0: να δώσει την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική. Και από την άλλη, προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου, και λέει, παιδιά,

0: Ελληνική κουζίνα. Κουζίνα αλαγκρέκ. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν τον δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά, εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο. Και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
0: Είναι
1: σε
0: πάντα
1: δεύτερη
0: αντιγραφή.
1: θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off έτσι πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling
1: Ναι.
0: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
1: Ακριβώς,
0: αυτούσιο, έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει, να
0: Έχουν πολύ καλό
1: πληρώσει
0: marketing
1: εισιτήριο, να
0: μόνο.
1: κάνει ένα ράν, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα ας πούμε, λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε
1: Ναι.
0: από θέμα ας πούμε βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα ας πούμε σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα ας πούμε σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.

0: σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα στα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά, και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα Ιαπωνέζικα,

0: ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν το, όλο αυτό το, που, το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού, καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα, ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, Κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Παξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου. Με την παρακολούθηση. Με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς
0: Φαντάσου λοιπόν να
1: και πάνω
0: μπορούσες
1: κάτω κτλ.
0: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά του. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύει. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, Δεν ισχύει αυτό που λέμε, τέλος πάντων, ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.

0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο Sony και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί τη με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες.

0: Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε τη εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί είναι, έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τέλος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην εργασία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα αλλάζω με
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην πορεία των χρόνων.
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Το
1: έχω κάνει. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να

0: περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να είσαι μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ανυποτοστρίνω στη Μεσαρά για το χαμό της Αγλαΐας Χαραλαμπάκη, της 12χρονης που έσβησε λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο στη Μεσαρά. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν το απόγευμα το 12χρονο αγγελούδι που έφυγε από τη ζωή τόσο προώρα. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες μέσα σε κλίμα σπαραγμού και οδύνης.
1: Η μεγάλη τραγωδία στα τροχαία είναι να χάνονται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Προφανώς κάθε απώλεια έχει την αξία της και τη σημασία της, αλλά όταν χάνεις νέα παιδιά αυτό είναι ό,τι πιο τραγικότερο μπορεί να συμβεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θέλει κάποιους κανόνες. Θέλει τα 12χρονα παιδιά να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Πάνω από τα 12 μπορούν να καθίσουν μπροστά. Θέλει όλους τους επιβάτες μαζί και τα παιδιά να φοράνε ζώα.

0: ασφαλείας.
1: Η ανήλικη είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο δρόμο Σίβα Πετροκεφάλι. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκίνητου τους και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστούν.
0: Θέλει όλους τους επιβάτες να είναι δεμένοι σωστά. Θέλει τα παιδιά με πατίνια να μην βγαίνουν κάτω από τα 15 να μην τα οδηγούν, να φοράνε κράνος, θέλει να μην μπαίνουν σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα 30 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα και με τραυματισμούς εξαιτίας των πατινιών, με τη χρήση των πατινιών μάλλον.
1: Η 12χρονη είχε τραυματιστεί βαρύτατα, ενώ κατά τη μεταφορά της στο Παγνί υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν. Εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση της 12χρονης χαρακτηρίστηκε εξ αρχής εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ήταν πολυτραυματιάς. Δυστυχώς η ανήλικη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της.
0: Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και εδώ στο νομό μας έχουμε προβλήματα με τραυματισμούς νέων παιδιών στο τροχαίο. Είχαμε το 17χρονο παιδί που νοσηλεύεται εκεί με την παραβίαση του στόπ πάλι στη Μεσαρά. Εκείνο που θέλω να σημειώσω και έχει την ιδιαίτερη αξία του και το είχα επισημάνει πέρυσι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια να δούμε ότι αλλάξαν τα πράγματα, είναι ότι φέτο με την απώλεια της μικρής Αγλαΐας δυστυχώς έχουμε φτάσει αυτή την ώρα στους 10 νεκρούς σε σχέση με τους 6 που είχαμε πέρυσι, μιλάμε για 65% περίπου αύξηση των τροχαίων θανάτων.
1: Το κλίμα στις μοίρες είναι βαρύ για την τραγική απώλεια. Στο σχολείο της Αγλαΐας, καθηγητές και μαθητές είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν.
0: Καμιά στιγμή, κανένας εφησυχασμός, καμιά μη τήρηση, έλλειψη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα πας και θα έρθεις καλά. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά μας περισσεί, και χαμηλές ταχύτητες επιτέλους. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους νόμους της φυσικής.
1: Παράλληλα, από το Δήμο ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο και έτσι, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η μονάδα βρίσκεται από σήμερα στις Μοίρες, έτσι ώστε οι ειδικοί να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους μαθητές της Αγλαΐας, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί.
0: 65% αύξηση σε σχέση με την ίδια μέρα το πρώτο τετράμινο. Πέρυσι είχαμε 6 νεκρούς στην Κρήτη. Φέτο έχουμε 10 μέχρι σήμερα και έχουμε και 2 θανάτους ακόμα, οι οποίοι επειδή υπήρχαν ζητήματα υγείας και λοιπά χαρακτηρίζονται ως ζητήματα, θέματα υγείας και όχι ως τροχαία. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ δύσκολα φέτο.

0: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.

0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου, κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άνομές σου. Δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας χειριστούν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τράκαρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορείς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο αστυνομικό, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο γιατρό να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Ουδέποτε γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος. Δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουμε και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός.

0: γίνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Επίσης, που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογικά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνικοί από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
3: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
2: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
3: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε. Και άξιζε, γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι. Το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αισθήμα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στηρίζουν την ομάδα και τη πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
3: Με τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
2: στο
3: δει.
2: YouTube τα βλέπετε.
3: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
2: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
3: Είμαι γεννημένος.

0: στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
0: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγαν στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι. Μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι όφοι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση. Και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
1: Και πολύ δεμένοι.
0: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους φανταστικοί. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
1: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι είναι

0: κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, ναι, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό,
1: λοιπόν, στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Και χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες.

0: από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
1: εδώ
2: τώρα,
1: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας, το Ήβι. Και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο. να βρει υπέροχο αντικρισμό.

0: γνωστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έφτασε η στιγμή να σας γνωρίσουμε και το νέο μέλος των Sous-Chef των Αναδρομών, το Στέλιο Καριώτη. Στέλιο, καλώς όρισες και κοντά μας, αλλά και στις Αναδρομές.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις Αναδρομές?
1: Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος και πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
0: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
1: Κοιτάξτε, ξαναδείς, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
0: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
1: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι.

0: γαμοπύλαφο όμως, έτσι, και το αντικριστό, νομίζω ότι παραμένει σήμα κατά τεθέν στον κριτικό γάμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Είναι αλήθεια ότι ήρθες για να κλείσεις το γάμο στις αναδρομές και τελικά σε πήραν εδώ για σου σεφ και είσαι πλέον στη δημιουργική ομάδα στο φαγητό?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Πες μου πώς το κατάφερες αυτό. Στο γάμο σου εσύ θα μαγειρέψεις?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πάρω σκαλά.
0: Α, έτσι.
1: Οι άλλοι θα μαγειρεύουν. Εγώ θα είμαι έξω. Θα παντρεύω μάλλον και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται με τον αέρα. Θα παντρευτεί η νύφη.
0: Έτσι. Οπότε ο σεφ, ο κύριος Δασκαλάκης, μαζί με την Νεκταρία Κοκκινάκη θα αναλάβουν και θα φτιάξουν το καλύτερο μενού, φαντάζομαι, για σένα.
1: Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, να ξέρετε.
0: Εσύ, αλήθεια, τι μενού έχεις επιλέξει για το γάμο σου? Γιατί ξέρω ότι εδώ τα μενού σε αναδρομές είναι πολλά και διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε. Εγώ έχω επιλέξει τα πολύ ωραία μανιτάρια γεμιστά. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμα. Και είναι άχαστη συνταγή.
0: Ναι,
1: δεν χάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Κρέπες γεμιστές. Πολύ ωραίο. Έχω βάλει δάσιο φυγτά.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα, παραδοσιακά.
0: Και χορταστικά.
1: Και
0: θα
1: χορταστικά,
0: πω εγώ.
1: Ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Mm-hmm. Έχω βάλει αντικριστό αρνί. Που εδώ πέρα είναι.
0: Αλίμονο. Μάστερ.
1: Έχω βάλει πασέτα αντικριστή. Πατάτες φούρνου που τις κάνουν τραγανές όμορφες. Σαλάτα. Που έχουμε εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Και... το special μενού.
1: Το special.
0: Τέλειο μου όμως, έχει και πολύ νόστιμα γλυκά εδώ στις αναδρομές, γιατί το επιτόπιο είναι πάντα και το πιο καλό, έτσι δεν λένε? Έχουμε και καινούριο γλυκό.
1: Ναι, είναι μια καινούργια έμπνευση της κυρίας Κοκκινάκη. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι χρηματισμένο φύλλο κατά ύφη, με βούτυρο κλαριφιέ, εμποτισμένο, ψημένο στο φούρνο. Έπειτα, έχουμε τοποθετήσει μία μπάλα βανίλιας παγωτό και χειροποίητο υλικό του κουταλιού χιδόνι. Και από πάνω έχουμε πασπαλίσει ψιλοκομμένο αμύγδαλο καβουρδισμένο στο τηγάνι.
0: Φαίνεται τέλειο. Δεν χάνει, όπως λες. Φαίνεται τέλειο και πολύ γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό, έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
1: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφαγιανή πίτα από χαρουπάλευρο, που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο υλικό.
0: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
1: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτό το τομέα και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
1: Για πες.
0: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε?
1: Εννοείται.
0: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο.

Εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Εσέφ, τέλειο. Ποιο άλλο, πιάσε ένα πιάτο. Τέλειο και αυτά.
0: Το τυράκι είναι τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σήκωσε το ωραία. Ναι.
0: Και αυτό εδώ.
1: Τέλειο και αυτό. Τι ωραία.
0: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλεις.
1: Όχι, να φάω.
0: Όχι, να φάω. Ξέρω. Τη σαλάτα.
1: Τυράκι θα πάρω. Α, αθότυρο. Ε, εσέ. Ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
0: Αυτό είναι διέτης γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα αυτή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: έτσι με χόρτα, είχε σουπιές στη Φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
1: Δηλαδή
0: όλα.
1: Κάνατε ένα μίξ κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
0: Και φάγαμε και από τα δύο.
1: Καλά κάνατε.
0: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
1: Έτσι.
0: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαρθώς μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσεις δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή. Και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην υλοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια με τις συζητήσεις που είχαμε θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη,

Ακόμα και σε καλές χρονιές θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα, προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άνομες, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθυνθούν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το αστυνομικό είναι υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποτελείται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος. Δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Να λέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρες της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άιν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους,

Βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε.

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ, παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα.

0: τεράστια
1: στους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι, δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
0: Το ευχόμαστε.
1: Μ' αρέσει.
0: Και ναι, βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
1: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Παντελεήμονας, είναι από κάτω η Ιδροφαΐτσια.

αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού

0: πεντάτρουλο γεγραμμένο ναό. Αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: πλάνα. Φαίνεται και από το δρόμο, αυτή δεν λέμε. Αυτή. Με τα μπλε, με τα
0: μπλε. Τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης. Ποια λέει η εκκλησία με τους μπλε τρούλους.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστική. Όποιος περνάει.

0: Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ το, ναι,
1: πώς
0: δεν λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η...

0: Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.

0: Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί 3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από το Χριστό τώρα,
1: ναι,
0: ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Αποχαλικά.
1: Ναι,
0: γιατί το λέμε Αποχαλικά, μέσα στο χωριό και αυτό, το λέμε Αποχαλικά, γιατί χτίστηκε με τα χαλίκια που περίσσεψαν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε.
1: Ωραία.
0: Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργος Αποχαλικάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λέμε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω, ναι, δηλαδή...
1: Γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι τελείω.

0: περιοχής αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο ανοιχτά. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Καλά. Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις τυλάνε.

0: Πάμε και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό στη ζαχαρόπαστα που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάλουμε απάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάλουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά στα παιδικά μου χρόνια.
1: Το θυμάστε δηλαδή
0: βεβαίως,
1: εσείς από παιδί.
0: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
1: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
0: Από πολύ παλιά.
1: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
0: Σε πανηγύρι. Παλιά έρχονταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχε καν πάντζι και ήταν το λαμπερουάν, ας το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
1: Για να πάρεις
0: μαντινάδες, να χαρίσεις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά.
1: Άρα
0: τον
1: υπήρχε
0: νεαρό.
1: Απότερο σκοπό.
0: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
1: Και τώρα έχουμε φτάσει.
0: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι και ένα έθιμο τώρα... βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
0: Βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα
1: Τέλεια.
0: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένα όμορφο νεαρό. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχω με στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέροχη.
0: Να είσαι καλά Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανά.

0: Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
1: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
2: Όχι, δά υπερβολές.
1: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη
2: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Ασχολούμαι. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
1: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
2: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
1: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
2: Πάρα
1: και γι' αυτό
2: πολύ.
1: Το μέρος θα πούμε.
2: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
1: έτσι
2: μέσα.
1: Είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
2: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
1: Υπέροχο, που βρισκόμαστε το ίδιο μέρος.
2: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στην
2: νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
2: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρχε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
2: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
1: να τα δούμε.
2: Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
2: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
2: Πολύ
1: από
2: πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
2: 12 Σεπτεμβρίου του 22 μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
2: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πω αλλού, γιατί

0: Βλέπω ότι ναι. σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο.
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: να του
1: κάνω ένα γενεολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν... όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρχε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρχε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
0: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
1: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
0: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
1: φορά. Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
1: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που ιδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Εδώ στους Σκουνάβους.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, για το καθένα ατελείωτες ώρες. Ατελείωτες
0: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετζέτη που λένε οι Τούρκοι. Περετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα κι άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
0: Το ψωμί καλό βγήκε.
1: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί,
0: γιατί,
1: να γίνει παξιμάδι.
0: Γιατί μου μύρισε λίγο
1: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα να έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεκτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
1: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
0: Λοιπόν, παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενωτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
0: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετσέτη.
0: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει. Όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς.
0: Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία. Ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
0: Λοιπόν, μια παρέα άλλη, εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά, πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Που τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό...
1: Έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.

0: σπίτι, κάνω λαογραφία, γράφω. Ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιο κουναβιανό με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο, θέλουμε...
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο και

0: Είναι ναι, επειδή ναι, υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, ναι, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούτια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και οι αγκινάρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο

0: και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσιγαρίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει, γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος
0: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει πια εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς σκευάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Mm-hmm. Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Α, χοχλούς, ναι, ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινη. Τα
0: αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνό στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ, βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα.

0: Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Όπω τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
0: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν φτάω.
1: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
0: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
1: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
0: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθετε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
1: Αρνή, μάλλον, ναι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
0: Να είστε καλά.
1: Και για την καλή σας διάθεση.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
1: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσε να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: «Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο». Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισε να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και.
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν: «Μπράβο, μικρούλη, μπράβο, μικρούλη, συνέχισε.
0: Παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα, νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω,
0: ναι,
1: να γίνω το πιο. Αυτό που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί.
1: Σωστά.
0: Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και το. Και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλη μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη. Να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που

0: περιμένεις μια ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος δρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να κόψαμε ίσω τα λεμόνια.
1: Όχι. Δεν το φτάσει.
0: Δεν μιλήσει εκεί χαμηλά.
1: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
1: Με τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κάνει ρέκορτο.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ώρα, άστο. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα, ρε.
0: Ρε, πού θέλεις παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
0: Τελείω.
1: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω. Πού τον έρθει το κροκόδουλο. Πού τον έρθει το κροκόδουλο.
0: Σωτίζω, πού έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγε με από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
1: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
0: Είναι τεράστιο, δεν έχω το
1: Και χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του τρόπου. Δεν το περνά. Πε γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Προχωρά. Τρία. Έλα, Νίκη, πάμε.
0: Γεια σα! Γεια σα! Τι κάνετε, κάτσε με παρέα! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ένα ακόμη πρόσωπο φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό που εκτυλήχθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Με αφορμή την άρνηση εισόδου σε γνωστό μπαρ της πόλης, οι τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρι και τράπηκαν σε φυγή. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα επίσης να προκληθούν πολλά τροχαία ατυχήματα.
1: Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την έντονη αντιπαράθεση στην είσοδο γνωστού μπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νεαροί Έλληνες, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια, επιχείρησαν να μπουν στο κατάστημα, όμως ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οι ίδιοι αποχώρησαν προσωρινά για να επιστρέψουν λίγο αργότερα οπλισμένοι. Όπως καταγγέλλεται, επιτέθηκαν στον πορτιέρι αλβανικής καταγωγής, τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι πριν διαφύγουν.
2: Άκουσα ότι ο πορτιέρης του μπαρ δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο κατάστημα και αυτοί ξεσηκωθήκανε, πήγανε, φορέσανε κουκούλες, γυρίσανε. Ακουγότανε διάφορα εδώ το πρωί.
1: Η ένταση δεν εκτονώθηκε εκεί, καθώς το θύμα μαζί με θαμώνες επιχείρησαν να καταδιώξουν τους δράστες στην Λεωφόρο Ιωνίας.
2: Το πρωί ήρθα εδώ για μια δουλειά εδώ στο μαγαζί και είδα την αστυνομία, είδα κόσμο πολύ εδώ. Είχαν τρακάρει ένα αυτοκίνητο, ανάποδα είχε ένα άσπρο αυτοκινητάκι εδώ.
3: Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προκάλεσαν ζημιές σε παρκαρισμένα οχήματα.
1: Ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο με σοβαρές φθορές, σπασμένα τζάμια και ίχνη αίματος στο εσωτερικό του. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με περίοχους να κάνουν λόγο για σκηνές πανικού και δυνατούς θορύβους από τις συγκρούσεις, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Η ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.
4: Είδα δίωξη, τη δίωξη και τα ΕΚΑΜ.
3: Και είδαμε, βλέπουμε και κάποιες φθορές σε αυτοκίνητα, έτσι, ζημίες εδώ.
4: Αυτοκίνητο μόνο σπασμένα τζάμια αυτά.
3: Ανησυχήσατε, τι
4: πάρα
3: ακούσατε
4: πολύ,
3: εσείς.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Τι ακούσατε.
4: Έχουμε γίνει πάρα πολλά. Έχουμε γίνει Far West. Γι' αυτό ήρθα και εδώ, ήταν να ανοίξω πιο αργά και ήρθα πιο νωρίς.
2: Η κοινωνία έχει ξεφύγει. Πρέπει όλα αυτά από κάπου να απορρέουν. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι.
0: Στην Κρήτη βρίσκονται από νωρίς το πρωί 175 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, αλλά αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή χωρικά ύδατα. Οι ακτιβιστές διαφόρων εθνικότητων μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακου στην Ιερά Πέτρα και από εκεί στο Ηράκλειο και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, προκειμένου να οργανωθεί η επιστροφή στις χώρες τους. Μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι του Αθερινόλακου, 32 από τους επιβαίνοντες που έχουν τραυματιστεί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σιτίας, ενώ πληροφορίες τελευταία στιγμή αναφέρουν ότι 3 άτομα μεταφέρθηκαν από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικών δηλώσεων από τους ακτιβιστές.
5: Χαιρετίζουμε την διεθνιστική αλληλεγγύη φλιρινιστών από όλο τον κόσμο που δίνουν τη στήριξή τους στον πληττόμενο λαό της Παλαιστίνης. Καταδικάζουμε όμως το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το κράτος πειρατεία, το κράτος πειρατή που με ένα ρεσάλτο στα διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, που είναι στην ευθύνη της Ελλάδας, να κατάσχει, να καταστρέφει και να ξυλοκοπεί τους φιλιρινιστές που πλέουν ακόμα, γιατί είναι και άλλα τα σκάφη, προς την Παλαιστίνη για να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.
6: So the flotilla has left about 3 weeks ago from Barcelona with 40 boats and then 20 other boats have joined in Sicily. And the flotilla is heading with humanitarian aid towards the coast of Gaza where we intend to break the siege. Now heading towards the coast of Gaza, we were passing by the island of Crete, and the Israeli Defense Forces illegally occupied and seized vessels in international territory against international law, and made captive part of the participants. So we have 21 boats who have been seized by the Israeli.

0: occupation force.
1: Global Samud Fatila, we were heading to Gaza to take aid and break the siege. The Zionists abducted us from international waters at night, and they took us on a container ship, and we were left out in the cold, in the night, in the rain. Our requirements were met, medication was given.
2: And people were tortured on the boat, and Thiago and Saif, our leaders, were taken, and they have not been returned, and we are not going to stop until they're released.
0: I was just covering this flotilla, global flotilla, Sumud. We were in the international waters, we were filming, and we had life just a little bit before, and suddenly Israeli commando came on board and kidnapped us. We spent more than 2 days in a prison in the water in a big ship, warship Israeli, and today, this morning, they brought us here to Crete to the Greek authorities, and there were bad treatment really for many people. We have two people who were with us who are still on the Israeli ship.
3: This is a kidnapping, because like we were in the international waters, then they don't have right to take us, and there was a human traffic directly. They took us from the near to seas of Greece and took us in a boat of prison. Then this is a kidnapping.
4: Here for our Turkish citizen to safely take them to Turkey. So we are just trying to make a list so that there's a Turkish Airlines aircraft in the airport. As soon as we make a list of our citizens and any other activists who would like to go to Istanbul, we would like to take them to Istanbul.
5: Πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τα εργασιακά εξαφορμής και τη σημερινή ημέρα έχει προκαλέσει η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Ένα κοινωνικό μέτρο που, όπως ο ίδιος τονίζει, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους και κάνοντας λόγο για εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού και ανεφάρμοστες προτάσεις.
6: Ανήμερα Πρωτομαγιάς και στη σκιά της πρότασης του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες εργασιακές προτάσεις της αντιπολίτευσης και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
7: Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
6: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία, με την Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
8: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία στο 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθυλωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
9: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
6: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές. Με ευημερία.
11: 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
6: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο σκοπευτήριο Κεσαριανή στην Πρωτομαγιά του 1944.
12: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος. Γιατί

0: το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
1: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
2: Τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη είχαν σαν αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου, με τον ερευνητή του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριο Κουριαλά να παρουσιάζει στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα εντυπωσιακά στοιχεία. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Γεγονός που σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα νερού θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
3: Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
4: Από το εξής ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
5: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό σωστά μέσα το φράγμα.
4: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου, είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
3: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
4: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
3: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
4: Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε εντυπωσιακά, την εντυπωσιακή έτσι, πλήρωση του φράγματος.
3: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
4: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
2: Μια ακόμη παρέμβαση για το θέμα της στεγαστικής συνδρομής του σεισμόπληκτους έκανε ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινά Απεδιάδος, η Ελπίδα, με επιστολή προς τον Υφυπουργό Κλιματικής

0: κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς, σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι δεδαλώδεις και εκατοντάδες άνθρωποι μένουν ακόμα σε κοντέινερ. Πάμε να συζητήσουμε όχι μόνο για αυτή την τελευταία παρέμβαση, αλλά συνολικά για όλα τα προβλήματα που παραμένουν με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, που είναι μαζί μας απόψε. Κύριε Γκαντάτσιο, καλό μήνα εύχομαι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό μήνα. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πεντεδέμου, για το χρόνο σας.
0: Λοιπόν, ξεκίνησα από αυτή την τελευταία παρέμβαση, κύριε Γκαντάτσιο, που ξέρετε, κρατώ το γενικό τίτλο, πάντα το συζητάμε οι δυο μας. Πώς είναι δυνατόν διαδικασίες που θα μπορούσαν να είναι σχετικά απλές, να γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερες? Αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από το σεισμό πολλά χρόνια πια.
1: Έτσι είναι, κυρία Πεντεδήμου, και όχι μόνο θα μπορούσαν να είναι απλές, όταν μάλιστα τις υποδεικνύουμε και 5 χρόνια, πώς θα μπορούσαν να γίνουν και πιο γρήγορα και πιο απλά και πιο, να μπουν οι άνθρωποι γρηγορότερα στα σπίτια τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών από τον Δεκέμβρη του 2021, όταν μιλάμε για αναπροσαρμογή του τιμολογίου με τιμές αγοράς, φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία παρέμβαση. Είχαμε σήμερα την παρέμβαση Ευθιάν και Πρωτομαγιά, με μία τελευταία εγκύκλιο, και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Αυτά είναι που μας λυπούν και τα επισημαίνουμε. Είμαστε 5 χρόνια μετά το σεισμό, παραμένουν άνθρωποι σε κοντέινερ, παραμένουν άνθρωποι σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, παραμένουν 400 κτίρια χωρίς να έχουν κατεδαφιστεί και όλα αυτά είναι πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Αντιλαμβάνομαι έτσι, την οργή και την αγανάκτηση όλων των ανθρώπων που έχουν πληγεί και ακόμη μένουν σε κοντέινερ. Καταρχάς, επειδή το αφήσατε σαφέστατα να εννοηθεί, εκτιμάτε ότι όλη αυτή η πολυπλοκότητα που αντί να λύνεται, μάλλον διευρύνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει να κάνει και με αυτό που είπατε, ότι για να μείνουν απ' έξω άνθρωποι που θα μπορούσαν να ευνοηθούν και εν πάση περιπτώσει να επισκευάσουν τα σπίτια τους κάποια στιγμή, να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν το 2021?
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τεχνητή κόπωση με όλα αυτά τα τερτίκια και τις τρικλοποδιές, είναι αυτονόητο. Κάποιοι βέβαια είναι και υπερήλικες. Κάποιοι δεν θα προλάβουν να μπουν στα σπίτια τους. Είναι φυσιολογικό επόμενο. Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Έντεχνο δηλαδή και έξυπνα, ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς. Χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Αυτό τους έβγαλε εκτός χωρίς καν να ενημερωθούν. Μάλλον υπενθυμίσατε, γιατί κάποιοι μπορεί να το έχουν ξεχάσει, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, συμπολίτες μας, που ζουν σε κοντέινερ. Και δυστυχώς, κύριε Γκαντάτσια, αυτή είναι μια εμπειρία που έχουμε συνολικά μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές ανά τη χώρα. Δηλαδή, πολλά χρόνια μετά, να μην επιστρέφει η περιοχή που έχει πληγεί σε μια κανονικότητα και οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σήμερα που μιλάμε, Πρωτομαγιά του 26, σε κοντέινερ?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχετε ζήσει κι εσείς. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, και κλείνουμε 5 χρόνια. Όμως, κοιτάξτε λίγο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό του Καλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς γιατί φωνάζουμε? Φωνάζουμε ώστε άνθρωποι να επιστρέψουν γρήγορα.

0: εκεί που μεγάλωσαν τα παιδιά τους,
1: Έτσι.
0: εκεί που πάντρεψαν τα παιδιά τους και εκεί που έχουν την αυλή τους. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε 5 χρόνια μετά και να μιλάμε για κοντέινερ. Το ίδιο είναι και στο Δαμάσι, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Και στο Δαμάσι είναι ακριβώς το ίδιο. Και στο Δαμάσι, που είναι πιο πριν ο σεισμός από εμάς, είναι το ίδιο. Όταν είχαν έρθει κάποιοι Ιταλείς λιγέντες, φοιτητές και αρχιτέκτονες πριν 2,5 χρόνια σε ένα καλοκαίρι και επισκέφτηκαν τους οικίσκους, νόμιζαν ότι μένουν, κυρία Πεντεδήμου, εργάτες γης. Και όταν τους είπαμε ότι μένουν πληγέντες, μπορώ να πω ότι γελούσαν, αλλά ντράπηκαν που γελούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να κρύψουν την απορία τους πώς αυτό το κράτος, 4 χρόνια και ακόμα, έχει τους πολίτες σε κοντέινερ.
1: Και,
0: και μας είπαν η διδακτική που ακολουθήθηκε, συγγνώμη, εκεί στην Ιταλία, τους δημιούργησαν κοινωνικές κατοικίες σε 18 μήνες. Δύο εταιρείες κατασκεύασαν κοινωνικές κατοικίες, τρέχαν οι αποζημιώσεις για τα σπίτια τους. Σε 6 χρόνια μπήκαν στα σπίτια τους, παχυλές αποζημιώσεις, με σημερινές τότε τιμές αγοράς, μπήκαν στα σπίτια τους και οι οικίσκοι που είχαν δοθεί και οι κοινωνικές κατοικίες που είχαν γίνει αποδόθηκαν στους Δήμους και στους φορείς της περιοχής. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Μια ουσιαστική πολιτική που βλέπει τον άνθρωπο και το πρόβλημα. Και όχι το διαιωνίζει και ούτε το ρίχνει κάτω από το χαλί.
1: Έτσι ακριβώς. Και θυμάμαι σαν τώρα, είμαι βέβαια ότι το θυμάστε κι εσείς, ότι λίγες μέρες μετά τον σεισμό, που ήταν και φωνικός, μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και έναν άνθρωπο τότε, συνηθίζουμε να λέμε ότι ήταν μόνο καταστροφικός, αλλά ήταν και φωνικός ο σεισμός του 21. Θυμίζω την παρέλαση που έγινε τις επόμενες ημέρες και τις δεσμεύσεις για ανασυγκρότηση όλης της περιοχής, κύριε Γκαντάτσια. Απλά το υπενθυμίζω και αυτό, γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, καταρχάς που δυστυχώς ήδη φύγανε και από τη ζωή, και για όσους έχουν μείνει πίσω και ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατό να ξαναμπούν στα σπίτια τους. Να πούμε λίγο και για αυτά τα νέα παιδιά, για τους μαθητές μας, που περιμένουν σχολείο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τα νέα παιδιά που θέλουν να ξαναβάλουν τη ζωή τους στις ράγες και πρέπει να τα κρατήσουμε και στον τόπο τους, κύριε Γκαντάτσια, αυτά τα παιδιά.
0: Έτσι,
1: δεν πρέπει να τα διώξουμε.
0: Έτσι. Κύριε Πεντεδήμου, είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που το πρωί πηγαίνουν σε κοντέινερ μάθημα, κάνουν 7ωρο, 6ωρο, 8ωρο και το βράδυ κοιμούνται σε κοντέινερ. Αυτή είναι η ζωή τους. Όπως και αυτά τα παιδιά πιστεύουν και θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά τα παιδιά, ίδιως τα παιδιά που έχουν φτάσει τρίτη ηλικίου, 4 χρόνια τώρα, συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται παιδιά με φυσιολογικές συνθήκες. Για ποιο ψηφιακό σχολείο να μιλήσουμε το 2026 και συγκρίνεται την Κρήτη, συγκρίνεται και άλλες περιοχές και εδώ είμαστε ακόμα κάτω από το μηδέν. Τι να κάνω εγώ τους διαδραστικούς πίνακες όταν είναι μέσα σε κοντέινερ? Τι να κάνω εγώ τους διαδραστικούς πίνακες όταν ακούς τις φωνές από το διπλανό κοντέινερ? Όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα πάχος ελάχιστο αυτός ο τείχος της Λαμαρίνας. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό φωνάζουμε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε και στα σχολεία να έχουμε κοντέινερ, σχολικά κοντέινερ, όπως το σεισμό της Θεσσαλονίκης από το 1978 λύθηκαν πέρσι. Και τους συστέγασαν, μάλλον τους συστέγασαν σε σχολεία, δεν τους έκτισαν σχολείο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Και γι' αυτό φωνάζουμε και για τα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια. Και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα ότι δυστυχώς η εμπειρία συνολικά στην επικράτεια μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές δεν είναι καλή. Και προς το παρόν τη βλέπουμε και στο Αρκαλοχώρι. Πάντα λέω στην ευρύτερη περιοχή. Όταν αναφέρομαι στο Αρκαλοχώρι, μιλώ για την ευρύτερη περιοχή που επλήγει από το σεισμό. Θέλω να πούμε ένα-δύο πράγματα και για τον ΕΝΦΙΑ και θέλω να πούμε και για τους πληστηριασμούς. Γιατί κάποιοι ίσως νομίζουν ότι έχουν ανακοπεί οι πληστηριασμοί, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συνεχίζονται, κύριε Γκαντάτσια.
0: Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω από τον ΕΝΦΙΑ που είναι πιο σύντομο. Το 2026 δόθηκε απαλλαγή με κατόπιν αιτήματός μας. Βέβαια, το Υπουργείο είχε εκδώσει τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, γι' αυτό και αποστάλησαν στα email από την φορολογική αρχή. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο, όπως και αυτές τις μέρες κάναμε ξανά το ίδιο επανειλημμένως, γιατί είχαμε την αγωνία των συμπολιτών μας και είχαμε τη βεβαίωση ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνει νέα εκαθάριση, η οποία δεν θα χρειαστεί καμία παρέμβαση ούτε του πολίτη ούτε της πολιτείας. Τώρα, αν δούμε ότι αρχές τις πρώτες μέρες του Μάη συνεχίζεται και δεν έχουν αφαιρεθεί ο ΕΝΦΙΑ από τους συμπολίτες μας, θα ξανακάνουμε μια παρέμβαση, αλλά εφόσον έχει βγει το ΦΕΚ αυτό, νομίζω ότι θα διορθωθεί. Μάλιστα, αιτία της δικής μας αυτής της επιτυχίας, θα το πω εισαγωγικά, του ΕΝΦΙΑ, ήταν ότι

0: πυράγησαν από την έμφυα και οι σεισμόπληκτοι τη Σάμου που έτσι. Πέρσι δεν είχαν απαλλαγή.
1: Έτσι. Έτσι είναι.
0: Αυτό.
1: Καλά το
0: να, πούμε τώρα, να πούμε τώρα και για τους πληστηριασμούς. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ένα αγκάθι, ένα τεράστιο αγκάθι και δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Έχουμε 252 πληστηριασμούς στην πενταετία mm-hmm. Από την αρχή του 21 μέχρι και το τέλος του 26 και 255 πάσης φύσεως ακινήτων όμως και για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, τον όμορο Δήμο. Mm-hmm. Από αγροτεμάχια 2-3 χιλιάδων ευρώ μέχρι και σπίτια και επιχειρήσεις και δώματα και αποθήκες. Mm-hmm. Όλα τα κίνητα. Την προηγούμενη, πριν 10 μέρες, σώθηκε ένα σπίτι, λιγέντα, με την παρέμβαση, την νομική παρέμβαση του συλλόγου, mm-hmm. δικηγόρου του συλλόγου mm-hmm. και σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το ένα, το φαντ πληστηρίασε και τελευταία στιγμή το σπίτι σώθηκε από τα νύχια πραγματικά του φαντ. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση που θα συνεχιστεί. Δυστυχώς δόθηκε μια αναστολή πληστηριασμών μόλις 6 μηνών. Τίποτα mm-hmm. άλλο. Εμείς ζητούμε ίση και δίκαιη μεταχείριση όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως στη Θεσσαλία mm-hmm. που δόθηκε ένα 18 μήνο αναστολής πληστηριασμών. Στον Ιαννόδη δόθηκε απευθείας ένας χρόνος. Mm-hmm. Στην Αττική τις πυρκαγιές του 18 δόθηκε μέχρι και το τέλος του 26. Σημειώστε το αυτό. Mm-hmm. Συνεπώς δείχνει κάτι ότι είμαστε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Υπάρχουν mm-hmm. πολίτες 2 ταχυτήτων και 2 κατηγοριών και βέβαια την πληρώνουμε εμείς. Αυτό όμως δεν το θέλουμε. Εφόσον είμαστε φορολογούμενοι και έχουμε την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στις φορολογίες, ζητούμε και τα ίδια, τα ίδια ωφέλη.
1: Ναι, βέβαια. Θα μπορούσε αυτές οι ευεργετικές, ας πούμε, ρυθμίσεις, που δεν είναι μόνο ευεργετικές εμπροκειμένο, είναι, πώς να το πω, απαιτεί συνθήκη να υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις, για να μην θεωρούμε ότι ευνοείστε κάπως ιδιαιτέρως. Θα έπρεπε να είναι οριζόντιες και να ισχύουν για τους πολίτες της χώρας που, ξαναλέω, έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δηλαδή, και ο αγώνας που κάνετε κάθε φορά να χτυπάτε τα καμπανάκια για να δίνονται μικρές παρατάσεις, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είναι προγραμματισμένοι πληστηριασμοί για το επόμενο διάστημα, κύριε Γκαντάτσιε?
0: Είναι, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος που θυμάμαι είναι 20 του Μάη και έπονται αρχές του Ιούνιου, πληστηριασμός πολυτεκνής οικογένειας. Mm-hmm. Θα φροντίσουμε όμως έγκαιρα να τους ανακόψουμε. Δυστυχώς όμως, κοιτάξτε κύριε Πεντηδίου, δεν είναι μόνο το θέμα των πληστηριασμών, είναι και όλα τα άλλα, να μπει η περιοχή, να ανασυγκροτηθεί η περιοχή. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε προτείνει και τις λύσεις. Δηλαδή, όταν λέμε για απλοποίηση των διαδικασιών, λέμε απλοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα, τάχιστα, όχι με χαρτούρα, όχι με γραφειοκρατία, όχι φέρουμε κάθε τρίμηνο χαρτί και ξανά το ίδιο χαρτί και ξανά το ίδιο χαρτί. Mm-hmm. Θέλουμε αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού με σημερινές τιμές αγοράς, όπως επιτάσσει η ΕΛΤΑ την τελευταία πενταετία

0: ψεύτικες και εικονικές. Θέλουμε ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών και βέβαια όπου υπάρχει πρόγραμμα θετικό που είναι ανακουφιστικό για την περιοχή, όπως είναι προγράμματα της ΔΥΠΑ, προγράμματα του τουρισμού, γιατί όχι να μην υπήρχε ένα ΠΑΣ για πληγέντες της περιοχής, να δεχτούν οι επιχειρήσεις μας κόσμου. Γιατί όχι. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν προτάθηκε. Ίση λοιπόν και δίκαιη μεταχείριση, έστω και με αυτά τα λίγα εργαλεία, όπως και στις άλλες περιοχές. Μάλιστα. Και να γίνει βέβαια άμεσα. Άμεσα.
1: Κύριε Γκαντάτση, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Καλό μήνα, εύχομαι και πάλι.
0: Καλό σας μήνα, κύριε Πεντέδη μου.
1: Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Παλαιοκάστρου που ξεκίνησαν μέσα στην εβδομάδα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται μόνο όταν θα είναι απολύτως απαραίτητο. Με την πρώτη φάση των εργασιών να περιλαμβάνει την απομάκρυση των σαθρών υλικών και τη δεύτερη την ενίσχυση των μεταλλικών στοιχείων με αντιδιαβρωτική προστασία. Οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται στο πλαίσιο συνολικής εργολαβίας σε 11 γέφυρες.
2: Σε τροχιά πλήρως αποκατάστασης μπαίνει η γέφυρα Παλαιοκάστρου, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για τη ριζική αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών προβλημάτων που κρατούν την πρόσβαση κλειστή από τα τέλη του 2025.
3: Έχουμε λοιπόν κλείσιμο της διαδρομής στην γέφυρα. Έχουμε περιορισμό από το δεύτερο συμβάν πτώσης υλικού της γέφυρας που έγινε το Δεκέμβριο του 2025. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καμία αποκατάσταση χωρίς να έχουμε πλήρη αντιμετώπιση, συνολική αντιμετώπιση της γέφυρας. Ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη άλλη μία φορά το 2022-2023. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στις αρχές της υπηρεσίας που είχα αναλάβει στα τεχνικά έργα. Οπότε δεν γινόταν να αφαιθούμε στην τύχη για ένα τρίτο ενδεχόμενο ζημιογόνο γεγονός. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε συνολική μελέτη.
2: Στίχημα για τις τοπικές αρχές παραμένει η παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
3: Ο εργολάβος, παρά την σειρά των αδειοδοτήσεων που είχε για να προχωρήσει τις υπόλοιπες γέφυρες μετά τις τρεις που έχει αποκαταστήσει ήδη στο Τομπρούκ, στην Επισκοπή και στο Φόδελε, παρεμβαίνει, εγκαθίσταται στο Παλαιόκαστρο, εγκαταστάθηκε χθες, προκειμένου να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα της φθοράς της γέφυρας. Ξεκίνησαν εργασίες με γερανοφόρο όχημα, που σημαίνει ότι έχουμε συντομία αποτελεσμάτων, η οποία θα καθυστερούσε σε περίπτωση που χρειαζόμασταν σκαλοσχές ή κρυώματα.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα και στο φράγμα της Πλακιώτισσας, για το οποίο έχει υποβληθεί μελέτη, αλλά και πρόταση να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ.
3: Η μελέτη είναι έτοιμη από μήνες, από καιρό. Η μελέτη λοιπόν, έχοντας την οριστική της ολοκλήρωση λάβει, είχε ετοιμότητα για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ. Υποβάλαμε χρηματοδοτική πρόταση για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας σε ένα μήκος, σε ένα εδαφικό πλάτος 37.000 στρεμάτων από τη Λιγόρτινο και το Τεφέλι μέχρι τον Σοκαρά, το Κεφαλάδο, τα Πρωτόρια, το Χάρακα, τον Πύργο και όλη αυτή την περιοχή.
2: Όπως αποκάλυψε ο κύριος Κουλάς, πρόκειται για ένα έργο που θα στοιχήσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια, ωστόσο, έχει υποβάλει φάκελο και για άλλα έργα.
4: Και ένα ακριβό έργο, 60 εκατομμύρια
3: είναι
4: ευρώ.
3: Πάνω από 70 εκατομμύρια
4: πάνω
3: έργο.
4: Από 70, μάλιστα, ναι.
3: Έχουμε λοιπόν υποβάλει το φάκελο μαζί με άλλα έργα, μαζί με το φράγμα του Λαδούκου, ως περιφέρεια μιλώντας. Μαζί με το φράγμα των Αμυρών, μαζί με κάποια το ΕΒ. Έχουμε ως περιφέρεια υποβάλει με ένα μεγάλο όγκο έργων και αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου. Ως περιφέρεια είχαμε την ετοιμότητα, την μελετητική, είχαμε την εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων.
2: Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν διαγραμμίσεις στους δρόμους Ηράκλειο Βιάνος και στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης.
3: Επιχειρείται και τις επόμενες εβδομάδες πριν την τουριστική σεζόν και η διαγράμμιση του οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάνος, αλλά και η διαγράμμιση της Εθνικής Οδού Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Και οι δύο αυτές διαδικασίες, οι διαγωνιστικές, έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε την υπογραφή σύμβασης προκειμένου να εκτελεστεί το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα της κυκλοφορίας σε αυτούς τους βασικούς άξονες της επαρχίας του Ηρακλείου προς το αστικό κέντρο.
1: Η πρώτη περιοχή στη χώρα που προχωρά στη σύσταση Συμβουλίου Υδάτων είναι η Κρήτη, που θα έχει σκοπό την προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, τόνισε μεν ότι το Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό

0: Ο χαρακτήρα πρόσθεσε δε ότι ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
1: Στη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στη χώρα με πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφέρθηκε η συντονίστρια Μαρία Κοζηράκη μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η κυρία Κοζηράκη υπογράμμισε ότι η Κρήτη είναι η πρώτη περιοχή στη χώρα που προχωρά στη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου. Στόχος του Συμβουλίου, όπως είπε η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα είναι η προστασία και η διαχείριση των υδάτων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
2: Είναι μια έτσι πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός. Σωστά.
3: Σωστά. Συντονιστικός, νομοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
2: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς, είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον, σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα.
2: Έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων.
3: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς εχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα.
1: Η κυρία Κοζηράκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αλμυρό Ποταμό, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν κατατεθεί ανταγωνιστικές προτάσεις από δήμους και φορείς, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό φορέων και πολιτείας.
3: Και θεώρησα ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνήσει ό,τι λέει ο καθένας.
0: Μια απεργιακή συγκέντρωση, καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο των νεκρών της εργατικής τάξης, στο εργατικό κέντρο, αλλά και πορεία διαμαρτυρίας θύμισε το Ηράκλειο την εργατική Πρωτομαγιά. Με σύνθημα ότι ο αγώνας συνεχίζεται, φορείς και σωματεία έδωσαν δυναμικό παρόν και έστειλαν μήνυμα διεκδίκησης για αξιοπρεπείς μισθούς και ασφάλεια στην εργασία. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή συνδικάτων και κόσμου και στην απεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά.
1: Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων συνδικάτων και σωματείων πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή οι εκδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά στο Ηράκλειο, με επίκεντρο το εργατικό κέντρο και σημείο αναφοράς στην Πλατεία Ελευθερίας. Έξω από το εργατικό κέντρο, εργαζόμενοι έδωσαν δυναμικό παρόν στις 10 το πρωί, υψώνοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.
4: Πρωτομαγιά, ημέρα όχι μόνο μνήμης των ηρώων της εργατικής τάξης, αλλά είναι και μια ημέρα ως επίκαιρη με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Μπορεί να κλείνουμε 140 χρόνια από την ημέρα του Σικάγου που δώσαν τη ζωή τους πολλοί ανθρώποι για την καθιέρωση του Οκτάωρου, ωστόσο είμαστε σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές και όχι μόνο υπάρχει βοήθεια από την κεντρική πολιτεία, αλλά έρχεται να καθιορίσει και το 13ωρο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν αντισταθούμε σε όλες αυτές τις επέσχυντες πολιτικές,

0: θα υπάρχει αύριο στη χώρα μας, δεν θα υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας.
1: Μέρα μνήμης, αλλά συγχρόνως είναι και η μέρα υπενθύμησης για τη σημερινή εποχή, επίκαιρη μέρα, μέρα για να θυμίσουμε για όλους τους εργαζόμενους ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα όλων της ελληνικής κοινωνίας και να πούμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να σκύψει πάνω τα προβλήματα των εργαζομένων. Μπορεί να είμαστε σε μια άλλη εποχή, αλλά τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είναι μεγάλα, είναι επίκαιρα και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω από εκεί, να αγωνιστούμε ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας.
2: 140 χρόνια από την Επανάσταση στο Σικάγο, τα αιτήματα επίκαιρα όσο ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί επαναστάτησαν για να διεκδικήσουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και κυρίως τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Έτσι και εμείς, ακολουθώντας τα χνάρια αυτών, προσπαθούμε να διεκδικούμε τόσο για την δημόσια υγεία και την παιδεία, το δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό κράτος. Η αιχμή του δόρατός μας είναι πάντα η μισθή και τα δώρα του 13ου και 14ου μισθού.
3: Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της εργατικής τάξης.
4: Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς είναι ακόμα επίκαιρα. Επιβεβαιώνονται από τον δείκτη των εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο, επιβεβαιώνονται από τις ώρες εργασίας οι οποίες καταγράφονται στη χώρα μας, όπου είμαστε πρωταθλητές στις ώρες εργασίας, επιβεβαιώνονται από μια σειρά δεικτών που δείχνουν ότι η εργασία στη χώρα μας παραμένει και σε πλαίσια μη ασφαλή, αλλά και σε πλαίσια μη παραγωγικά. Βρισκόμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στις δυνάμεις της εργασίας, προσπαθώντας να αντιστρέψουμε τους όρους οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία επέβαλαν την προτεραιότητα στις δυνάμεις του κεφαλαίου. Αυτή η ισορροπία πρέπει να ξαναέρθει.
3: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποίησε και το ΠΑΜΕ, ενώ στη συνέχεια εργαζόμενοι πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.
5: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την εργατική Πρωτομαγιά, να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας που έπεσαν για να έχουμε σήμερα εμείς δικαιώματα και κατακτήσεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 200 Κεσαριανείς. Συνεχίζουμε, πιάνουμε το νήμα στο δρόμο που χάραξαν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς μας, για απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά.
6: Το συνταξιουργικό κίνημα και το εργατικό κίνημα μαζί σήμερα τιμάει την εργατική Πρωτομαγιά, τιμάει τους εργάτες του Σικάγου πριν ακριβώς από 180 χρόνια που διεκδίκησαν το 8ωρο, διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
7: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα, πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από την θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
8: Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
9: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
8: Ο όπως υπογράμμισε η επιστήμη μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων,

0: που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
1: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
0: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
0: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Είναι σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρι έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Το Κογκρέσο της Βραζιλίας υπερψήφισε την Πέμπτη την ανατροπή του προεδρικού βέτο και ενέκρινε νομοσχέδιο που μειώνει την ποινή κάθειρξης 27 ετών του πρώην Προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρο για το ρόλο του στη συνωμοσία πραξικοπήματος το 2023. Η συντηρητική αντιπολίτευση κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη κεντρών, γερουσιαστών και βουλευτών, υπερκερνώντας με άνεση το βέτο του αριστερού Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα στο νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί πέρυσι. Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο εξέφρασαν για την έκβαση ακόμη και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Το νομοσχέδιο που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο το προηγούμενο έτος προβλέπει μείωση ποινών για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και ηγεσία πραξικοπήματος, όταν ο κατηγορούμενος καταδικάζεται ταυτόχρονα για περισσότερα από ένα αδικήματα. Η νέα νομοθεσία ορίζει ότι η ποινή θα βασίζεται αποκλειστικά στο αδίκημα που επισύρει την βαρύτερη καταδίκη. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Γερουσίας δήλωσε ότι μόνο υποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που οδήγησαν στις καταδίκες του Μπολσονάρο, των συμμάχων και των υποστηρικτών του για την απόπειρα πραξικοπήματος θα υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς. Ωστόσο, νομικοί εκτιμούν ότι η θέση αυτή θα αμφισβητηθεί στα δικαστήρια. Ο Πέδρο Ουτζάι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος στην Κάτω Βουλή, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο.

0: καλύπτοντας την ακύρωση της νομοθεσίας ως αντισυνταγματικής. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη λάβει την προσφυγή. Παραμένει ασαφές πόσο χρόνο θα εκτίσει τελικά ο Μπολσονάρο για την καταδίκη του. Ο πρώην πρόεδρος, που άρχισε να εκτεί την ποινή του τον Νοέμβριο, βρίσκεται σήμερα σε κατοίκον περιορισμό.
1: Ο 34χρονος Ηρακλειώτης φιλάθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του Όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
2: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φιλάθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο, για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
3: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
4: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
3: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
3: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
4: στο
3: δει.
4: YouTube τα βλέπετε.
3: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
2: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
3: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
4: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη, από το
3: Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγαν στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ. Από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
3: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
4: Και πολύ δεμένοι.
3: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
4: Ναι, σημαντικό αυτό που μάθαμε.
3: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του, να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω.

0: πήρε και μια οικονομική βοήθεια να πάρει να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά να κάνει ακόμα, τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Ενισχυμένοι βοριάδες, κρύο και άστατο καιρό θα έχουν τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Πιο βελτιωμένος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δορυφορική εικόνα που έχουμε φαίνονται οι πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν κυρίως τα νότια. Τμήματα το Αδωδεκάνησα με κίνηση ανατολική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και λίγα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με βόρειους γενικά βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 8 και 18 βαθμών. Για την κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία και την περιοχή της Θράκης πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. 5 βαθμούς το θερμόμετρο το πρωί με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 4 με 6 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 12 με 17 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 7 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική στερεά. 4 βαθμούς ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί, τσουχτερό το κρύο, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, βελτιωμένος ο καιρός, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες χωρίς φαινόμενα αύριο Σάββατο. 7 με 16 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βόρειο-ανατολικούς τους ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 7 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, ηλιοφάνεια περιμένουμε στα δυτικά τμήματα, ενώ πρόσχερη συννεφιά στις κεντρικές περιοχές, κυρίως και τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. 6 με 14 βαθμούς θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και λίγες βροχές στις νότιες Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα Δωδεκάνησα. 10 με 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει τώρα αύριο Σάββατο σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και 4 πόλεις της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με εκδήλωση βροχών κυρίως στα εσωτερικά τμήματα που ενδεχομένως τοπικά να έχουν και έναν ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτήρα. Βοριάδες που θα αγγίζουν τα 7, ίσως και 8 μποφόρ, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό για την εποχή. Για τον νομό Χανίων τώρα αναλυτικότερα, ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει αύριο Σάββατο και με φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι μόλις στους 15 βαθμούς. Για τον νομό Ρεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού. Με έναν άστατο καιρό θα κυλήσει λοιπόν το 24ωρο του Σαββάτου, με φαινόμενα και εδώ κυρίως στα κεντρικά ορεινά αλλά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Βοριάδες στα 6 μποφόρ, 8 με 17 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου, ασυνήθιστο για την εποχή καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές που θα ενισχύονται κυρίως στα κεντρικά τμήματα και ορεινά τμήματα του νομού. Από το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώνοντας Κυριακή, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στους ορεινούς όγκους του νησιού μας και κυρίως από το υψόμετρο των 1.500-1.600 μέτρων και ψηλότερα. Φαινόμενα τα οποία μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν σταματήσει. Για τον νομό Λασιδίου, και εδώ άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το επόμενο 24ωρο. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 17 βαθμών, στους 18 με 19 βαθμούς οι νοτιότερες περιοχές. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, οι όποιες νεφώσεις κινούνται γρήγορα ανατολικότερα. Από το απόγευμα της Κυριακής βλέπουμε ότι καθαρίζει αρκετά η εικόνα όσον αφορά τις νεφώσεις. Θα έχουμε λοιπόν μια σταδιακή βελτίωση, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν πάντα από βόρειες διευθύνσεις και για την Κυριακή με μικρή εξασθένιση, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται κοντά στα 2 μέτρα. Το κρύο λοιπόν θα είναι παρόν για το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλαγή του σκηνικού σταδιακά από τη Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στη νέα εβδομάδα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαρμυρίζει. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
3: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
2: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κάση.

0: να κάνω πίσω συνταγή, Θωμά.
1: Όχι, όχι. Μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: ανυποτοστρίνω στη Μεσαρά για το χαμό της Αγλαΐας Χαραλαμπάκη, της 12χρονης που έσβησε λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο στη Μεσαρά. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν το απόγευμα το 12χρονο αγγελούδι που έφυγε από τη ζωή τόσο προώρα. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες μέσα σε κλίμα σπαραγμού και οδύνης.
1: Η μεγάλη τραγωδία στα τροχαία είναι να χάνονται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Προφανώς κάθε απώλεια έχει την αξία της και τη σημασία της, αλλά όταν χάνεις νέα παιδιά αυτό είναι ό,τι πιο τραγικότερο μπορεί να συμβεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θέλει κάποιους κανόνες. Θέλει τα 12χρονα παιδιά να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Πάνω από τα 12 μπορούν να καθίσουν μπροστά. Θέλει όλους τους επιβάτες μαζί και τα παιδιά να φοράνε ζώνη ασφαλείας.
0: Η ανήλικη είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο δρόμο Σίβα Πετροκεφάλι. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκίνητου τους και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστούν.
1: Θέλει όλους τους επιβάτες να είναι δεμένοι σωστά. Θέλει τα παιδιά με πατίνια να μην βγαίνουν κάτω από τα 15 να μην τα οδηγούν, να φοράνε κράνος, θέλει να μην μπαίνουν σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα 30 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα και με τραυματισμούς εξαιτίας των πατινιών. Με τη χρήση των πατινιών, μάλλον.
0: Η 12χρονη είχε τραυματιστεί βαρύτατα, ενώ κατά τη μεταφορά της στο Παγνί υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν. Εισήχθη στη Μεθπέδων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση της 12χρονης χαρακτηρίστηκε εξ αρχής εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ήταν πολυτραυματιάς. Δυστυχώς η ανήλικη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της.
1: Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και εδώ στο νομό μας έχουμε προβλήματα με τραυματισμούς νέων παιδιών στο τροχαίο. Είχαμε το 17χρονο παιδί που νοσηλεύεται εκεί με την παραβίαση του στο πάλι στη Μεσαρά. Εκείνο που θέλω να σημειώσω και έχει την ιδιαίτερη αξία του και το είχα επισημάνει πέρυσι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια να δούμε ότι αλλάξαν τα πράγματα είναι ότι φέτο με την απώλεια της μικρής Αγλαΐας δυστυχώς έχουμε φτάσει αυτή την ώρα στους 10 νεκρούς σε σχέση με τους 6 που είχαμε πέρυσι, μιλάμε για 65% περίπου αύξηση των τροχαίων θανάτων.
0: Το κλίμα στις Μοίρες είναι βαρύ για την τραγική απώλεια. Στο σχολείο της Αγλαΐας, καθηγητές και μαθητές είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν.
1: Καμιά στιγμή, κανένας εφησυχασμός, καμιά μη τήρηση, έλλειψη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα πας και θα έρθεις καλά. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά μας περισσή και χαμηλές ταχύτητες επιτέλους. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους νόμους της φυσικής.
0: Παράλληλα, από το Δήμο ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο και έτσι, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η μονάδα βρίσκεται από σήμερα στις Μοίρες, έτσι ώστε οι ειδικοί να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους μαθητές της Αγλαΐας, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί.
1: 65% αύξηση σε σχέση με την ίδια μέρα το πρώτο τετράμινο. Πέρυσι είχαμε 6 νεκρούς στην Κρήτη. Φέτο έχουμε 10 μέχρι σήμερα και έχουμε και 2 θανάτους ακόμα, οι οποίοι επειδή υπήρχαν ζητήματα υγείας και λοιπά χαρακτηρίζονται ως ζητήματα, θέματα υγείας και όχι ως τροχαία. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ δύσκολα φέτο.

0: δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.

θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο και στην περίπτωση που θα, προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδός ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου κάποιος ότι παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν έναν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπτονται όλες οι άνομές σου, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθυνθούν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο αστυνομικό, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο γιατρό να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποτελείται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουμε και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Ρέτα Media Group.
5: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
6: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50

0: προορισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά ειστήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ο

0: 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
0: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αισθήμα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
0: στο
1: δει.
0: YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
1: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι. Μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
0: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί

το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ένα ακόμη πρόσωπο φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό που εκτελήθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Με αφορμή την άρνηση εισόδου σε γνωστό μπαρ της πόλης, οι τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρι και τράπηκαν σε φυγή. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα επίσης να προκληθούν πολλά τροχαία ατυχήματα.
1: Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την έντονη αντιπαράθεση στην είσοδο γνωστού μπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νεαροί Έλληνες, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια, επιχείρησαν να μπουν στο κατάστημα, όμως ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οι ίδιοι αποχώρησαν προσωρινά για να επιστρέψουν λίγο αργότερα οπλισμένοι. Όπως καταγγέλλεται, επιτέθηκαν στον πορτιέρι αλβανικής καταγωγής, τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι πριν διαφύγουν.
2: Άκουσα ότι ο πορτιέρης του μπαρ δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο κατάστημα και αυτοί ξεσηκωθήκανε, πήγανε, φορέσανε κουκούλες, γυρίσανε. Ακουγότανε διάφορα εδώ το πρωί.
1: Η ένταση δεν εκτονώθηκε εκεί, καθώς το θύμα μαζί με θαμώνες επιχείρησαν να καταδιώξουν τους δράστες στην λεωφόρο Ιωνίας.
2: Το πρωί ήρθα εδώ για μια δουλειά εδώ στο μαγαζί και είδα την αστυνομία, είδα κόσμο πολύ εδώ. Είχαν τρακάρει ένα αυτοκίνητο, ανάποδα είχε ένα άσπρο αυτοκινητάκι εδώ.
3: Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προκάλεσαν ζημιές σε παρκαρισμένα οχήματα.
1: Ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο με σοβαρές φθορές, σπασμένα τζάμια και ίχνη αίματος στο εσωτερικό του. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με περίγους να κάνουν λόγο για σκηνές πανικού και δυνατούς θορύβους από τις συγκρούσεις, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Η ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.
4: Είδα τη δίωξη και τα ΕΚΑΜ.
3: Και βλέπουμε και κάποιες φθορές σε αυτοκίνητα, έτσι, ζημίες εδώ.
4: Αυτοκίνητο, μόνο σπασμένα τζάμια, αυτά.
3: Ανησυχήσατε, τι
4: πάρα
3: ακούσατε
4: πολύ,
3: εσείς.
4: Πάρα πολύ.
3: Τι ακούσατε.
4: Έχουμε γίνει πάρα πολλά. Έχουμε γίνει Far West. Γι' αυτό ήρθα και εδώ, ήταν να ανοίξω πιο αργά και ήρθα πιο νωρίς.
2: Η κοινωνία έχει ξεφύγει. Πρέπει όλα αυτά από κάπου απορρέουν. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι.
0: Στην Κρήτη βρίσκονται από νωρίς το πρωί 175 ακτιβιστές που επέβαναν στο Στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, αλλά αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή χωρικά ύδατα. Οι ακτιβιστές διαφόρων εθνικοτήτων μεταφέρθηκαν με

0: Ματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακου στην Ιερά Πέτρα και από εκεί στο Ηράκλειο και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, προκειμένου να οργανωθεί η επιστροφή στις χώρες τους. Μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι του Αθερινόλακου, 32 από τους επιβαίνοντες που έχουν τραυματιστεί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σιτίας. Ενώ πληροφορίες τελευταία στιγμή αναφέρουν ότι 3 άτομα μεταφέρθηκαν από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικών δηλώσεων από τους ακτιβιστές.
1: Χαιρετίζουμε την διεθνιστική αλληλεγγύη φλιρινιστών από όλο τον κόσμο που δίνουν τη στήριξή τους στον πληττόμενο λαό της Παλαιστίνης. Καταδικάζουμε όμως το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το κράτος πειρατεία, το κράτος πειρατή που με ένα ρεσάλτο στα διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, που είναι στην ευθύνη της Ελλάδας, να κατάσχει, να καταστρέφει και να ξυλοκοπεί τους φιλιρινιστές που πλέουν ακόμα, γιατί είναι και άλλα τα σκάφη, προς την Παλαιστίνη για να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.
2: So the flotilla has left about 3 weeks ago from Barcelona with 40 boats, and then 20 other boats have joined in Sicily. And the flotilla is heading with humanitarian aid towards the coast of Gaza, where we intend to break the siege. Now heading towards the coast of Gaza, we were passing by the island of Crete, and the Israeli Defense Forces illegally occupied and seized vessels in international territory against international law, and made captive part of the participants. So we have 21 boats who have been seized by the Israeli occupation force.
3: Global Samud Fatila, we were heading to Gaza to take aid and break the siege. The Zionists abducted us from international waters at night, and they took us on a prison van, a container ship, and we were left out in the cold, in the night, in the rain. Our requirements were met, medication was given.
4: And people were tortured on the boat, and Thiago and Saif, our leaders, were taken, and they have not been returned, and we are not going to stop until they are released.
5: I was just covering this flotilla, global flotilla Sumud. We were in the international waters, we were filming, and we had life just a little bit before, and suddenly Israeli commando came on board and kidnapped us. We spent more than 2 days in a prison in the water, in a big ship, warship Israeli, and today, this morning, they brought us here to Crete, to the Greek authorities. And there were bad treatment, really, for many people. We have two people who were with us, who are still on the Israeli ship.
6: This is a kidnapping, because like we were in the international waters, then they don't have right to take us, and there was a human traffic directly. They took us from the near to seas of Greece and took us in a boat of prison. Then this is a kidnapping.
7: Here for our Turkish citizens to safely take them to Turkey. So we are just trying to make a list so that there's a Turkish Airlines aircraft in the airport. As soon as we make a list of our citizens and any other activists who would like to go to Istanbul, we would like to take them to Istanbul.
0: Πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τα εργασιακά εξαφορμής και τη σημερινή ημέρα έχει προκαλέσει η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Ένα κοινωνικό μέτρο που, όπως ο ίδιος τονίζει, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους και κάνοντας λόγο για εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού και ανεφάρμοστες προτάσεις.
8: Ανήμερα πρώτο Μαγιάς και στη σκιά της πρότασης του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες εργασιακές προτάσεις της αντιπολίτευσης και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
9: Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρων για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

0: σε φάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4% μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία, με την Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
2: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία στο 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθυλωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
3: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές. Με ευημερία.
5: 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
1: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο σκοπευτήριο Κεσαριανή στην Πρωτομαγιά του 1944.
6: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος, γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
7: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
8: Τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμ είχαν σαν αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου, με τον ερευνητή του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριο Κουριαλά να παρουσιάζει στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα εντυπωσιακά στοιχεία. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Γεγονός που σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα νερού θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
1: Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
9: Από το εξής ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος από Σελέμη. Δηλαδή,
10: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό μέσα το φράγμα.
9: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
1: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
9: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας

0: υποθέματα.
1: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
0: Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος.
1: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
2: Μια ακόμη παρέμβαση για το θέμα της στεγαστικής συνδρομής του σεισμόπληκτου έκανε ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινά Παιδιάδος η Ελπίδα με επιστολή προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δυστυχώς, σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι δεδαλώδεις και εκατοντάδες άνθρωποι μένουν ακόμα σε κοντέινερ. Πάμε να συζητήσουμε όχι μόνο για αυτή την τελευταία παρέμβαση, αλλά συνολικά για όλα τα προβλήματα που παραμένουν με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, που είναι μαζί μας απόψε. Κύριε Γκαντάτσιο, καλό μήνα εύχομαι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ
3: καλό
2: πολύ.
3: Μήνα. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πεντεδέμου, για το χρόνο σας.
2: Λοιπόν, ξεκίνησα από αυτή την τελευταία παρέμβαση, κύριε Γκαντάτσιο, που ξέρετε, κρατώ το γενικό τίτλο, πάντα το συζητάμε οι δυο μας. Πώς είναι δυνατόν διαδικασίες που θα μπορούσαν να είναι σχετικά απλές, να γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερες? Αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από το σεισμό πολλά χρόνια πια.
3: Έτσι είναι, κυρία Πεντεδήμου, και όχι μόνο θα μπορούσαν να είναι απλές, όταν μάλιστα τις υποδεικνύουμε και 5 χρόνια, πώς θα μπορούσαν να γίνουν και πιο γρήγορα και πιο απλά και πιο να μπουν οι άνθρωποι γρηγορότερα στα σπίτια τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών από τον Δεκέμβρη του 2021, όταν μιλάμε για αναπροσαρμογή του τιμολογίου με τιμές αγοράς, φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία παρέμβαση. Είχαμε σήμερα την παρέμβαση Εθιάν και Πρωτομαγιά με μία τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων, που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Αυτά είναι που μας λυπούν και τα επισημαίνουμε. Είμαστε 5 χρόνια μετά το σεισμό, παραμένουν άνθρωποι σε κοντέινερ, παραμένουν άνθρωποι σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, παραμένουν 400 κτίρια χωρίς να έχουν κατεδαφιστεί και όλα αυτά είναι πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Αντιλαμβάνομαι έτσι, την οργή και την αγανάκτηση όλων των ανθρώπων που έχουν πληγεί και ακόμη μένουν σε κοντέινερ. Καταρχάς, επειδή το αφήσατε σαφέστατα να εννοηθεί, εκτιμάτε ότι όλη αυτή η πολυπλοκότητα που αντί να λύνεται, μάλλον διευρύνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει να κάνει και με αυτό που είπατε, ότι για να μείνουν απ' έξω άνθρωποι που θα μπορούσαν να ευνοηθούν και εν πάση περιπτώσει να επισκευάσουν τα σπίτια τους κάποια στιγμή, να ξαναπιάσουν

0: το νήμα από εκεί που το άφησαν το 21.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τεχνητή κόπωση με όλα αυτά τα τερτίκια και τις τρικλοποδιές, είναι αυτονόητο. Κάποιοι βέβαια είναι και υπερήλικες. Κάποιοι δεν θα προλάβουν να μπουν στα σπίτια τους. Είναι φυσιολογικό επόμενο. Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Έντεχνο δηλαδή και έξυπνα, ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Αυτό, τους έβγαλε εκτός χωρίς καν να ενημερωθούν. Μάλλον υπενθυμίσατε, γιατί κάποιοι μπορεί να το έχουν ξεχάσει, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, συμπολίτες μας, που ζουν σε κοντέινερ. Και δυστυχώς, κύριε Γκαντάτσια, αυτή είναι μια εμπειρία που έχουμε συνολικά μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές ανά τη χώρα. Δηλαδή, πολλά χρόνια μετά, να μην επιστρέφει η περιοχή που έχει πληγεί σε μια κανονικότητα και οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σήμερα που μιλάμε, Πρωτομαγιά του 26, σε κοντέινερ?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχετε ζήσει κι εσείς. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον πέμπτο χρόνο. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε 5 χρόνια. Όμως, κοιτάξτε λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό Τερκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς γιατί φωνάζουμε? Φωνάζουμε ώστε άνθρωποι να επιστρέψουν γρήγορα εκεί που μεγάλωσαν τα παιδιά τους, εκεί που πάντρεψαν τα παιδιά τους και εκεί που έχουν την αυλή τους. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε 5 χρόνια μετά και να μιλάμε για κοντέινερ. Το ίδιο είναι και στο Δαμάσι. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Και στο Δαμάσι είναι ακριβώς το ίδιο. Και στο Δαμάσι, που είναι πιο πριν ο σεισμός από εμάς, είναι το ίδιο. Όταν είχαν έρθει κάποιοι Ιταλοί λιγέντες, φοιτητές και αρχιτέκτονες πριν 2,5 χρόνια, σε ένα καλοκαίρι, και επισκέφτηκαν τους οικίσκους, νόμιζαν ότι μένουν, κυρία Πεντεδήμου, εργάτες γης. Και όταν τους είπαμε ότι μένουν πληγέντες, μπορώ να πω ότι γελούσαν, αλλά ντράπηκαν που γελούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να κρύψουν την απορία τους πώς αυτό το κράτος, 4 χρόνια και ακόμα, έχει τους πολίτες σε κοντέινερ. Μας είπαν η διδακτική που ακολουθήθηκε, συγγνώμη, εκεί στην Ιταλία, τους δημιούργησαν κοινωνικές κατοικίες σε 18 μήνες. 2 εταιρείες κατασκεύασαν κοινωνικές κατοικίες, τρέχαν οι αποζημιώσεις για τα σπίτια τους. Σε 6 χρόνια μπήκαν στα σπίτια τους, παχυλές αποζημιώσεις, με σημερινές τότε τιμές αγοράς, μπήκαν στα σπίτια τους και οι οικίσκοι που είχαν δοθεί και οι κοινωνικές κατοικίες που είχαν γίνει αποδόθηκαν στους Δήμους και στους φορείς της περιοχής. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Μια ουσιαστική πολιτική που βλέπει τον άνθρωπο και το πρόβλημα, και όχι το διαιωνίζει και ούτε το ρίχνει κάτω από το χαλί.
0: Έτσι ακριβώς. Και θυμάμαι σαν τώρα, είμαι βέβαια από όσο ότι το θυμάστε κι εσείς, ότι λίγες μέρες μετά τον σεισμό, που ήταν και φωνικός, μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και έναν άνθρωπο τότε, συνηθίζουμε να λέμε ότι ήταν μόνο καταστροφικός, αλλά ήταν και φωνικός ο σεισμός του 21. Θυμίζω την παρέλαση που έγινε τις επόμενες ημέρες και τις δεσμεύσεις για ανασυγκρότηση όλης της περιοχής, κύριε Γκαντάτσια. Απλά το υπενθυμίζω και αυτό, γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, καταρχάς, που δυστυχώς ήδη φύγανε και από τη ζωή, και για όσους έχουν μείνει πίσω και ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατόν να ξαναμπούν στα σπίτια τους. Να πούμε λίγο και για αυτά τα νέα παιδιά, για τους μαθητές μας, που περιμένουν σχολείο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τα νέα παιδιά που θέλουν να ξαναβάλουν τη ζωή τους στις ράγες και πρέπει να τα κρατήσουμε και στον τόπο τους, κύριε Γκαντάτσια, αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι,
0: δεν πρέπει να τα διώξουμε.
1: Κύριε Πεντεδήμου, είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που το πρωί πηγαίνουν σε κοντέινερ μάθημα, κάνουν 7ωρο, 6ωρο, 8ωρο και το βράδυ κοιμούνται σε κοντέινερ. Αυτή είναι η ζωή τους. Όπως και αυτά τα παιδιά πιστεύουν και θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά τα παιδιά, ίδιως τα παιδιά που έχουν φτάσει 3η ηλικίου, 4 χρονιές τώρα, συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται παιδιά με φυσιολογικές συνθήκες. Για ποιο ψηφιακό σχολείο να μιλήσουμε το 2026 και συγκρίνεται την Κρήτη, συγκρίνεται και άλλες περιοχές, και εδώ είμαστε ακόμα κάτω από το μηδέν.

0: Τι να κάνω εγώ τους διαδραστικούς πίνακες όταν είναι μέσα σε κοντέινερ. Τι να κάνω εγώ τους διαδραστικούς πίνακες όταν ακούς τις φωνές από το διπλανό κοντέινερ. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα πάχος ελάχιστο αυτός ο
1: Βέβαια.
0: τείχος της Λαμαρίνας.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό φωνάζουμε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε και στα σχολεία να έχουμε κοντέινερ, σχολικά κοντέινερ, όπως το σεισμό της Θεσσαλονίκης από το 1978 λύθηκαν πέρσι. Και τους στέγασαν, μάλλον τους συστέγασαν σε σχολεία, δεν τους έκτισαν σχολείο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Και γι' αυτό φωνάζουμε και για τα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια. Και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα ότι δυστυχώς η εμπειρία συνολικά στην επικράτεια μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές δεν είναι καλή. Και προς το παρόν τη βλέπουμε και στο Αρκαλοχώρι. Πάντα λέω στην ευρύτερη περιοχή. Όταν αναφέρομαι στο Αρκαλοχώρι, μιλώ για την
0: Σημειολογικά.
1: ευρύτερη περιοχή που επλήγει από το σεισμό. Θέλω να πούμε ένα-δύο πράγματα και για τον ΕΝΦΙΑ και θέλω να πούμε και για τους πληστηριασμούς. Γιατί κάποιοι ίσως νομίζουν ότι έχουν ανακοπεί οι πληστηριασμοί, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συνεχίζονται, κύριε Γκαντάτσια.
0: Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω από τον ΕΝΦΙΑ που είναι πιο σύντομο. Το 2026 δόθηκε απαλλαγή με κατόπιν αιτήματός μας. Βέβαια, το Υπουργείο είχε εκδώσει τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, γι' αυτό και αποστάλησαν στα email από την Φορολογική Αρχή. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο, όπως και αυτές τις μέρες κάναμε ξανά το ίδιο επανειλημμένως, γιατί είχαμε την αγωνία των συμπολιτών μας και είχαμε τη βεβαίωση ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνει νέα εκαθάριση, η οποία δεν θα χρειαστεί καμία παρέμβαση ούτε του πολίτη ούτε της πολιτείας. Τώρα, αν δούμε ότι αρχές τις πρώτες μέρες του Μάη συνεχίζεται και δεν έχουν αφαιρεθεί ο ΕΝΦΙΑ από τους συμπολίτες μας, θα ξανακάνουμε μια παρέμβαση, αλλά εφόσον έχει βγει το ΦΕΚ αυτό, νομίζω ότι θα διορθωθεί. Μάλιστα, αιτία της δικής μας αυτής της επιτυχίας, θα το πω συσταγωγικά, του ΕΝΦΙΑ, ήταν ότι απελάγησαν από τον ΕΝΦΙΑ και οι σεισμόπληκτοι της ΣΑΜΟ, που
1: Έτσι.
0: πέρσι δεν είχαν απαλλαγή.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Καλά
0: Αυτό.
1: το λέτε.
0: Να πούμε τώρα και για τους πληστηριασμούς. Δυστυχώς είναι ένα αγκάθι, ένα τεράστιο αγκάθι και δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Έχουμε 252 πληστηριασμούς στην πενταετία, από την αρχή του 21 μέχρι και το τέλος του 26 και 255 πάσης φύσεως ακινήτων όμως και για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, τον Όμορο Δήμο. Από αγροτεμάχια 2-3 χιλιάδων ευρώ μέχρι και σπίτια και επιχειρήσεις και δώματα και αποθήκες, όλα τα κίνητα. Πριν 10 μέρες σώθηκε ένα σπίτι, λιγέντα, με την παρέμβαση, την νομική παρέμβαση του Συλλόγου, δικηγόρου του Συλλόγου, και σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το ένα, το φαντ πληστηρίασε και τελευταία στιγμή το σπίτι σώθηκε από τα νύχια πραγματικά του φαντ. Είναι μια κατάσταση που θα συνεχιστεί. Δυστυχώς δόθηκε μια αναστολή πληστηριασμών μόλις 6 μηνών. Τίποτα άλλο. Εμείς ζητούμε ίση και δίκαιη μεταχείριση όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της
1: Έτσι.
0: χώρας μας, όπως στη Θεσσαλία, που δόθηκε ένα 18 μήνο αναστολής πληστηριασμών. Στον Ιαννό δόθηκε απευθείας ένας χρόνος. Στην Αττική, τις πυρκαγιές του 18 δόθηκε μέχρι και το τέλος του 26. Σημειώστε το αυτό. Συνεπώς δείχνει κάτι ότι είμαστε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Υπάρχουν πολίτες 2 ταχυτήτων και 2 κατηγοριών και βέβαια την πληρώνουμε εμείς. Αυτό όμως δεν το θέλουμε. Εφόσον είμαστε φορολογούμενοι και έχουμε την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στις φορολογίες, ζητούμε και τα ίδια ωφέλη.
1: Ναι, βέβαια. Θα
0: Και εμείς...
1: μπορούσε αυτές οι ευεργετικές, ας πούμε, ρυθμίσεις, που δεν είναι μόνο ευεργετικές εμπροκειμένου, είναι, πώς να το πω, απαιτεί συνθήκη να υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις, για να μην θεωρούμε ότι ευνοείστε
0: Ακριβώς.
1: κάπως ιδιαιτέρως. Θα έπρεπε να είναι οριζόντιες και να ισχύουν για τους πολίτες της χώρας που, ξαναλέω, έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι μια σταγόνα
0: Πολύ
1: στον
0: σωστά.
1: ωκεανό, δηλαδή, και ο αγώνας που κάνετε κάθε φορά να χτυπάτε τα καμπανάκια για να δίνονται μικρές παρατάσεις, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είναι προγραμματισμένοι πληστηριασμοί για το επόμενο διάστημα, κύριε Γκαντάτσιε?
0: Είναι βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος που θυμάμαι είναι 20 του Μάη και έπονται αρχές του Ιούνιου πληστηριασμός πολύτεκνης οικογένειας. Θα φροντίσουμε όμως έγκαιρα να τους ανακόψουμε. Δυστυχώς όμως, κοιτάξτε κύριε Πεντηδίου μου, δεν είναι μόνο το θέμα των πληστηριασμών, είναι και όλα τα άλλα, να μπει η περιοχή, να ανασυγκροτηθεί η περιοχή. Και εμείς έχουμε προτείνει και τις λύσεις. Δηλαδή, όταν λέμε για απλοποίηση των διαδικασιών, λέμε απλοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα, άχιστα, όχι με χαρτούρα, όχι με γραφειοκρατία, όχι φέρουμε κάθε τρίμηνο χαρτί και ξανά το ίδιο χαρτί και ξανά το ίδιο χαρτί. Θέλουμε αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού με σημερινές τιμές αγοράς, όπως επιτάσσει η ΕΛΤΑ την τελευταία πενταετία τα οικοδομικά.

0: Οικονομικά υλικά έχουν πάρει 32% αύξηση. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Όπως έχει γίνει και στα δημόσια έργα, θέλουμε κάτι ανάλογο λοιπόν. Μια αναπροσαρμογή με πραγματικές τιμές αγοράς και όχι ψεύτικες και εικονικές. Θέλουμε ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών και βέβαια όπου υπάρχει πρόγραμμα θετικό που είναι ανακουφιστικό για την περιοχή, όπως είναι προγράμματα της ΔΥΠΑ, προγράμματα του τουρισμού. Γιατί όχι να μην υπήρχε ένα ΠΑΣ για πληγέντες της περιοχής, να δεχτούν οι επιχειρήσεις μας κόσμου. Γιατί όχι. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν προτάθηκε. Mm-hmm. Ίση λοιπόν και δίκη μεταχείριση, έστω και με αυτά τα λίγα εργαλεία, όπως και στις άλλες περιοχές. Μάλιστα. Και να γίνει βέβαια άμεσα, άμεσα. Mm-hmm.
1: Κύριε Γκαντάτση, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Καλό μήνα εύχομαι και πάλι.
0: Καλό σας μήνα, κύριε Πεντεδί μου.
1: Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Παλαιοκάστρου που ξεκίνησαν μέσα στην εβδομάδα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται μόνο όταν θα είναι απολύτως απαραίτητο. Με την πρώτη φάση των εργασιών να περιλαμβάνει την απομάκρυση των σαθρών υλικών και τη δεύτερη την ενίσχυση των μεταλλικών στοιχείων με αντιδιαβρωτική προστασία. Οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται στο πλαίσιο συνολικής εργολαβίας σε 11 γέφυρες.
2: Σε τροχιά πλήρους αποκατάστασης μπαίνει η γέφυρα Παλαιοκάστρου, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για τη ριζική αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών προβλημάτων που κρατούν την πρόσβαση κλειστή από τα τέλη του 2025.
3: Έχουμε λοιπόν κλείσιμο της διαδρομής στην γέφυρα. Έχουμε περιορισμό από το δεύτερο συμβάν πτώσης υλικού της γέφυρας που έγινε το Δεκέμβριο του 2025. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καμία αποκατάσταση χωρίς να έχουμε πλήρη αντιμετώπιση, συνολική αντιμετώπιση της γέφυρας. Ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη άλλη μία φορά το 2022-2023. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στις αρχές της υπηρεσίας που είχα αναλάβει στα τεχνικά έργα. Οπότε δεν γινόταν να αφαιθούμε στην τύχη για ένα τρίτο ενδεχόμενο
4: ζημιογόνο
3: γεγονός.
4: Ναι.
3: Έπρεπε λοιπόν να έχουμε συνολική μελέτη.
2: Στοίχημα για τις τοπικές αρχές παραμένει η παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
3: Ο εργολάβος, παρά την σειρά των αδειοδοτήσεων που είχε για να προχωρήσει στις υπόλοιπες γέφυρες μετά τις τρεις που έχει αποκαταστήσει ήδη στο Τομπρούκ, στην Επισκοπή και στο Φόδελε, παρεμβαίνει, εγκαθίσταται στο Παλαιόκαστρο, εγκαταστάθηκε χθες, προκειμένου να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα της φθοράς της γέφυρας. Ξεκίνησαν εργασίες με γερανοφόρο όχημα, που σημαίνει ότι έχουμε συντομία αποτελεσμάτων, η οποία θα καθυστερούσε σε περίπτωση που χρειαζόμασταν σκαλοσχές ή κρυώματα.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα και στο φράγμα της Πλακιώτισσας, για το οποίο έχει υποβληθεί μελέτη, αλλά και πρόταση να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ.
3: Η μελέτη είναι έτοιμη από μήνες, από καιρό. Η μελέτη λοιπόν, έχοντας την οριστική της ολοκλήρωση λάβει, είχε ετοιμότητα για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ. Υποβάλαμε χρηματοδοτική πρόταση για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας σε ένα μήκος, σε ένα εδαφικό πλάτος 37.000 στρεμάτων, από τη Λιγόρτινο και το Τεφέλι μέχρι τον Σοκαρά, το Κεφαλάδο, τα Πρωτόρια, το Χάρακα, τον Πύργο και όλη αυτή την περιοχή.
2: Όπως αποκάλυψε ο κύριος Κουλάς, πρόκειται για ένα έργο που θα στοιχήσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια, ωστόσο, έχει υποβάλει φάκελο και για άλλα έργα.
4: Και ένα ακριβό έργο, 60 εκατομμύρια
3: είναι
4: ευρώ.
3: Πάνω από 70 εκατομμύρια
4: πάνω
3: έργο.
4: Από 70, μάλιστα, ναι.
3: Έχουμε λοιπόν υποβάλει το φάκελο μαζί με άλλα έργα, μαζί με το φράγμα του Λαδούκου, ως περιφέρεια μιλώντας. Μαζί με το φράγμα των Αμυρών, μαζί με κάποια το ΕΒ. Έχουμε ως περιφέρεια υποβάλει με ένα μεγάλο όγκο έργων και αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου. Ως περιφέρεια είχαμε την ετοιμότητα, την μελετητική, είχαμε την εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων.
2: Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν διαγραμμίσεις στους δρόμους Ηράκλειο Βιάνος και στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης.
3: Επιχειρείται και τις επόμενες εβδομάδες πριν την τουριστική σεζόν και η διαγράμμιση του οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάνος, αλλά και η διαγράμμιση της Εθνικής Οδού Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Και οι δύο αυτές διαδικασίες, οι διαγωνιστικές, έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε την υπογραφή σύμβασης προκειμένου να εκτελεστεί το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα της κυκλοφορίας σε αυτούς τους βασικούς άξονες της επαρχίας του Ηρακλείου προς το αστικό κέντρο.
1: Η πρώτη περιοχή στη χώρα που προχωρά στη σύσταση Συμβουλίου Υδάτων είναι η Κρήτη, που θα έχει σκοπό την προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συνεργασία.

0: με τους εμπλεκόμενους φορείς. Μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, τόνισε μεν ότι το Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πρόσθεσε δε ότι ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
1: Στη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στη χώρα με πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναφέρθηκε η συντονίστρια Μαρία Κοζηράκη, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η κυρία Κοζηράκη υπογράμμισε ότι η Κρήτη είναι η πρώτη περιοχή στη χώρα που προχωρά στη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου. Στόχος του Συμβουλίου, όπως είπε η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα είναι η προστασία και η διαχείριση των υδάτων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
2: Είναι μια έτσι πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός. Σωστά.
3: Σωστά. Συντονιστικός, νομοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
2: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς, είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον, σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα.
2: Έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων.
3: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς εχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα.
1: Η κυρία Κοζηράκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αλμυρό ποταμό, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν κατατεθεί ανταγωνιστικές προτάσεις από δήμους και φορείς, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό φορέων και πολιτείας.
3: Και θεώρησα ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνεί σε ό,τι λέει ο καθένας.
0: Μια απεργιακή συγκέντρωση, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των νεκρών της εργατικής τάξης, στο εργατικό κέντρο, αλλά και πορεία διαμαρτυρίας θύμισε το Ηράκλειο την εργατική πρωτομαγιά. Με σύνθημα ότι ο αγώνας συνεχίζεται, φορείς και σωματεία έδωσαν δυναμικό παρόν και έστειλαν μήνυμα διεκδίκησης για αξιοπρεπείς μισθούς και ασφάλεια στην εργασία. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή συνδικάτων και κόσμου και στην απεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά.
1: Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων συνδικάτων και σωματείων πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή οι εκδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στο Ηράκλειο, με επίκεντρο το εργατικό κέντρο και σημείο αναφοράς στην Πλατεία Ελευθερίας. Έξω από το εργατικό κέντρο, εργαζόμενοι έδωσαν δυναμικό παρόν στις 10 το πρωί, υψώνοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.
4: Πρωτομαγιά, ημέρα όχι μόνο μνήμης των ηρώων της εργατικής τάξης, αλλά είναι και μια ημέρα ως επίκαιρη με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Μπορεί να κλείνουμε 140 χρόνια από την ημέρα του Σικάγου που δώσαν τη ζωή τους πολλοί ανθρώποι για την καθιέρωση του Οκτάρου, ωστόσο είμαστε σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές και όχι μόνο υπάρχει βοήθεια από την κεντρική πολιτεία.

0: αλλά έρχεται να καθιορίσει και το 13ωρο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν αντισταθούμε σε όλες αυτές τις επέσχυντες πολιτικές, δεν θα υπάρχει αύριο στη χώρα μας, δεν θα υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας.
1: Μέρα μνήμης, αλλά συγχρόνως είναι και η μέρα υπενθύμησης για τη σημερινή εποχή, επίκαιρη μέρα, μέρα για να θυμίσουμε για όλους τους εργαζόμενους ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα όλων της ελληνικής κοινωνίας και να πούμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να σκύψει πάνω τα προβλήματα των εργαζομένων. Μπορεί να είμαστε σε μια άλλη εποχή, αλλά τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είναι μεγάλα, είναι επίκαιρα και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω από εκεί, να αγωνιστούμε ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας.
2: 140 χρόνια από την Επανάσταση στο Σικάγο, τα αιτήματα επίκαιρα όσο ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί επαναστάτησαν για να διεκδικήσουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και κυρίως τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Έτσι και εμείς, ακολουθώντας τα χνάρια αυτών, προσπαθούμε να διεκδικούμε τόσο για την δημόσια υγεία και την παιδεία, το δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό κράτος. Εχμή του δόρατός μας είναι πάντα η μισθή και τα δώρα του 13ου και 14ου μισθού.
3: Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της εργατικής τάξης.
4: Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς είναι ακόμα επίκαιρα. Επιβεβαιώνονται από τον δείκτη των εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο, επιβεβαιώνονται από τις ώρες εργασίας οι οποίες καταγράφονται στη χώρα μας, όπου είμαστε πρωταθλητές στις ώρες εργασίας, επιβεβαιώνονται από μια σειρά δεικτών που δείχνουν ότι η εργασία στη χώρα μας παραμένει και σε πλαίσια μη ασφαλή, αλλά και σε πλαίσια μη παραγωγικά. Βρισκόμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στις δυνάμεις της εργασίας, προσπαθώντας να αντιστρέψουμε τους όρους οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία επέβαλαν την προτεραιότητα στις δυνάμεις του κεφαλαίου. Αυτή η ισορροπία πρέπει να ξαναέρθει.
3: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποίησε και το ΠΑΜΕ, ενώ στη συνέχεια εργαζόμενοι πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.
5: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την εργατική Πρωτομαγιά, να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας που έπεσαν για να έχουμε σήμερα εμείς δικαιώματα και κατακτήσεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 200 Κεσαριανείς. Συνεχίζουμε, πιάνουμε το νήμα στο δρόμο που χάραξαν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς μας, για απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά.
6: Το συνταξιουχικό κίνημα και το εργατικό κίνημα μαζί σήμερα τιμάει την εργατική Πρωτομαγιά, τιμάει τους εργάτες του Σικάγου πριν ακριβώς από 180 χρόνια που διεκδίκησαν το 8ωρο, διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
7: Τα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα, πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από την θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
8: Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή Ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
9: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
8: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 80.

0: χρόνια.
1: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με ένα ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
0: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
0: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκισον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, είναι φασαριός.
4: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το Κογκρέσο της Βραζιλίας ακύρωσε το βέτο του Προέδρου Λούλα σε νομοσχέδιο που θα μείωνε την ποινή κάθειρξης του προκατόχου του Μπολσονάρου. Πρόκειται για ακόμη ένα πλήγμα για τον Λούλα λιγότερο από 6 μήνες πριν από τις εκλογές, που πρόκειται να διεκδικήσει μια νέα θητεία, καθώς το βράδυ της Τετάρτης η Γερουσία απέρριψε τον υποψήφιο του Προέδρου για το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.
1: Το Κογκρέσο της Βραζιλίας υπερψήφισε την Πέμπτη την ανατροπή του προεδρικού βέτο και ενέκρινε νομοσχέδιο που μειώνει την ποινή κάθειρξης 27 ετών του πρώην Προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρο για το ρόλο του στη συνωμοσία πραξικοπήματος το 2023. Η συντηρητική αντιπολίτευση κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη κεντρών, γερουσιαστών και βουλευτών, υπερκερνώντας με άνεση το βέτο του αριστερού Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα στο νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί πέρυσι. Υποστηρικτές του Μπολσονάρο εξέφρασαν για την έκβαση ακόμη και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Το νομοσχέδιο που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο το προηγούμενο έτος προβλέπει μείωση ποινών για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και ηγεσία πραξικοπήματος, όταν ο κατηγορούμενος καταδικάζεται ταυτόχρονα για περισσότερα από ένα αδικήματα. Η νέα νομοθεσία ορίζει ότι η ποινή θα βασίζεται αποκλειστικά στο αδίκημα που επισύρει την βαρύτερη καταδίκη. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Γερουσίας δήλωσε ότι μόνο υποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που οδήγησαν στις καταδίκες του Μπολσονάρο, των συμμάχων και των υποστηρικτών του για την απόπειρα πραξικοπήματος θα υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς. Ωστόσο, νομικοί εκτιμούν ότι η θέση αυτή θα αμφισβητηθεί στα δικαστήρια. Ο Πέδρο Ουτζάι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος στην Κάτω Βουλή, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της νομοθεσίας ως αντισυνταγματικής. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη λάβει την προσφυγή. Παραμένει ασαφές πόσο χρόνο θα εκτίσει τελικά ο Μπολσονάρο για την καταδίκη του. Ο πρώην πρόεδρος, που άρχισε να εκτεί την ποινή του τον Νοέμβριο, βρίσκεται σήμερα σε κατοίκον περιορισμό.
0: Ο 34χρονος Ηρακλειώτης φύλαθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του Όφη στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
2: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φύλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο, για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
3: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
2: Και λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
3: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
3: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
2: δει. YouTube τα βλέπετε.
3: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε και εμείς, δηλαδή να ζήσω και εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
2: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φίλαθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
3: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
4: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
3: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι. Μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου, γενικά τα ξαδέρφια μου, όλοι είναι Όφη.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
3: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
4: Και πολύ δεμένοι.
3: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλο αυτό που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
4: Ναι, σημαντικό αυτό.
3: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά να κάνει ακόμα, τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Ενισχυμένοι βοριάδες, κρύο και άστατο καιρό θα έχουν τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Πιο βελτιωμένος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δορυφορική εικόνα που έχουμε φαίνονται οι πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν κυρίως τα νότια τμήματα, το Αδωδεκάνησα με κίνηση ανατολική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 Μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και λίγα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με βόρειους, γενικά βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 Μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 8 και 18 βαθμών. Για την κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 Μποφόρ, 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία και την περιοχή της Θράκης πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. 5 βαθμούς το θερμόμετρο το πρωί, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 4 με 6 Μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 12 με 17 βαθμούς θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 7 Μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική στερεά. 4 βαθμούς ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί, τσουχτερό το κρύο, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 Μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, βελτιωμένος ο καιρός, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες χωρίς φαινόμενα αύριο Σάββατο. 7 με 16 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βόρειο-ανατολικούς τους ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 7 Μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα ηλιοφάνεια περιμένουμε στα δυτικά τμήματα, ενώ πρόσχερη συννεφιά στις κεντρικές περιοχές, κυρίως και τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. 6 με 14 βαθμούς θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 6 Μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και λίγες βροχές στις νότιες Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα Δωδεκάνησα. 10 με 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 7 Μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει τώρα αύριο Σάββατο σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και 4 πόλεις της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με εκδήλωση βροχών κυρίως στα εσωτερικά τμήματα που ενδεχομένως τοπικά να έχουν και έναν ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτήρα. Βοριάδες που θα αγγίζουν τα 7, ίσως και 8 μποφόρ, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό για την εποχή. Για τον Ομοχανίον τώρα αναλυτικότερα, ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει αύριο Σάββατο με φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι μόλις στους 15 βαθμούς. Για τον Ομό Ρεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού. Με έναν άστατο καιρό θα κυλήσει λοιπόν το 24ωρο του Σαββάτου, με φαινόμενα και εδώ κυρίως στα κεντρικά ορεινά αλλά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Βοριάδες στα 6 μποφόρ, 8 με 17 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον Ομό Ηρακλείου, ασυνήθιστο για την εποχή καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές που θα ενισχύονται κυρίως στα κεντρικά τμήματα και ορεινά τμήματα του νομού. Από το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώνοντας Κυριακή, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στους ορεινούς όγκους του νησιού μας και κυρίως από το υψόμετρο των 1.500-1.600 μέτρων και ψηλότερα. Φαινόμενα τα οποία μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν σταματήσει. Για τον Ομό Λασιδίου, και εδώ άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το επόμενο 24ωρο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 17 βαθμών, στους 18 με 19 βαθμούς οι νοτιότερες περιοχές. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, οι όποιες νεφώσεις κινούνται γρήγορα ανατολικότερα. Από το απόγευμα της Κυριακής βλέπουμε ότι καθαρίζει αρκετά η εικόνα όσον αφορά τις νεφώσεις. Θα έχουμε λοιπόν μια σταδιακή βελτίωση, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν πάντα από βόρειες διευθύνσεις και για την Κυριακή με μικρή εξασθένιση, και ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται κοντά στα 2 μέτρα. Το κρύο λοιπόν θα είναι παρόν για το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλαγή του σκηνικού σταδιακά από τη Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στη νέα εβδομάδα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνεις και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν.

0: Βλέπουν τα παιδιά τη δυσκολία τη δουλειά, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές
1: λοιπόν,
0: τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσει την αντότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική. Και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνουν ένα ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε,

0: τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις 4 εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθι μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρώνουμε.

0: Μενες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιλιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
0: Μεγαλώνεις μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά να βγάζουμε?
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις? Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας.

να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα

0: Δεν το χωράει το, η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο Sony και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Απ' την αρχή, λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα. Αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλές αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό, τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή.

0: τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό τη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να

0: ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις εσύ το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν τα λέω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα

0: του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
0: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Εγώ Χριστός, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχει μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και, στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο τρόπο Τινά, μηνιαίο ραντεβού μας με τον δικηγόρο και την περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριο Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πάντα με χαρά.
0: Πάντα με χαρά. Όντως, είχαμε πει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ιστορία όταν μιλάμε για μόλις 52 χρόνια. Έτσι. Καμιά φορά θέλει σε μεγαλύτερη απόσταση για να αποτιμήσεις, να δεις και πού βρισκόμαστε και πού. Που πάμε, αλλά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για την σύγχρονη ελληνική ιστορία η μεταπολίτευση. Εννοώ γιατί δεν έχουμε δύσκολες καταστάσεις, πολέμους.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Είναι πιο ευημερούσα.
0: Σίγουρα είναι πιο ευημερούσα.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Δεν πρόκειται περί ιστορίες, πρόκειται περί τρέχουσας πολιτικής.
0: Στην πραγματικότητα,
1: αφήγησης,
0: ναι.
1: Τρέχουσας πολιτικής αφήγησης, η οποία συνδέει τις εξελίξεις του εγγύης παρελθόντος με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει κάποια βασικά αφηγήματα για το, τη δομή του πολιτικού συστήματος η μεταπολίτευση, κύριε Μπογδανίδη, και αυτά τα ερωτήματα ως προς τη δομή του πολιτικού συστήματος, ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας, ως προς την, τα μεγάλα θέματα της εξωστρεφίας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της, των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας της χώρας, είναι διαρκή θέματα τα οποία απαντώνται με διαφορετικούς αλλά συναφείς τρόπους για τα τελευταία 52 χρόνια, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο κραδασμό της κρίσης, ο οποίος ήταν μία τομή σε αυτή την περίοδο.
0: Ήταν όμως και μια δοκιμασία πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ήταν,
0: και ιστορικά,
1: ήταν και αποτέλεσμα των αυλεψιών της μεταπολίτευσης. Και η σημερινή συζήτηση δεν μπορεί να είναι ιστορία, αλλά πρέπει να είναι ουσία πολιτικής για το τι δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά σε αυτό το σφάλμα και κατά πόσο τα διδάγματα μετά την κρίση έχουν
0: αυτό,
1: πολιτικό
0: αυτό,
1: αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια κάποιος θα πει στη μεταπολίτευση, επειδή παίρνουμε ως κομβικό χρονικό σημείο του 1974, μεταπολίτευση και μετά δηλαδή, βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί υποτίθεται καθαρίσαμε με την δικτατορία, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Αφήσαμε όμως πίσω μας και μια χώρα η οποία ήταν μεταπολεμική με την φιλιακή και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να εδρώσουμε θεσμούς. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή κάναμε λογική λάθη?
1: Απόλυτα ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διότι οι βασικές επιλογές, οι μεταπολιτευτικές, όσον αφορά το πολιτιακό, το οποίο ήταν ένας διαρκής βραχνάς.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, για το
1: απόλυτα
0: πολιτιακό.
1: Σίγουροι.
0: Γιατί
1: είμαστε απόλυτα σίγουροι.
0: Πολλοί ξέρετε, ίσως, λένε ότι
1: θα έπρεπε να είχε λυθεί ίσως στις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά ήταν όριμος ο ελληνικός λαός το 1974 με το δημοψήφισμα να πάρει τη σωστή απόφαση. Και αφότου αφήσαμε αυτό, ψηφίσαμε ένα νέο σύνταγμα και την επόμενη μέρα κάναμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και αποκαταστάθηκε η παλέτα του πολιτικού πλαισίου στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια τα μεγάλα ερωτήματα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ως τμήμα των εθνικών θυσιών, των θυσιών του λαού μας, και προσπαθήθηκε να επέλθει η κοινωνική ισορροπία, η οποία ανισομερώς έκανε τον ελληνικό λαό να υποφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες και πολιτικά

0: και κοινωνικά και με κοινωνικούς αποκλεισμούς. Και κάπου εκεί, φυσικά έγινε αδιατάρακτη και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραμονή στο ΝΑΤΟ και η μερική αποκατάσταση του Κυπριακού με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν πετύχαμε τον πυρήνα της λύσης αυτού του προβλήματος, δεν πετύχαμε την επίλυση των διαφορών τις οποίες παρουσιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο φυσικά και στη Θράκη. Και πρέπει να δούμε τώρα το βασικό, αποκαταστήσαμε φυσικά μια σχετική ισορροπία του πολιτικού συστήματος, δεξιά, κέντρο, αριστερά, αριστερά, κέντρο. Και αυτό το οποίο δεν είδαμε, αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση, ήταν η παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν αντιμετωπίσαμε, το ασφαλιστικό, δεν αντιμετωπίσαμε το δημογραφικό.
1: Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε επιμέρους, αλλά εκεί τι κατά τη γνώμη σας πήγε λάθος? Δηλαδή μπορούμε να το επιμερίσουμε
0: σε
1: χρονικές περιόδους, ας πούμε, δηλαδή να πούμε ότι χάσαμε το τρένο δεκαετία του 80, όπως δεν κατηγορούν πολύ, ξέρω εγώ, το Πασόκ ότι δεν έδωσε βάση, γιατί αυτή η κοινωνική ισορροπία επετεύχθη όντως με το Πασόκ. Αλλά στο θέμα της παραγωγικής βάσης για μια πραγματικά δυνατή οικονομία δεν τα καταφέραμε. Έγινε το 80, το 90.
0: Αυτό είναι ακόμα ζητούμενο.
1: Ή επιμερίζεται αυτό?
0: Είναι η διαχρονία αυτή. Είναι η διαχρονία. Φοβάμαι ότι είναι διαχρονία η ιστορική παθολογία του ελληνικού κράτους αυτού. Αυτό.
1: Μήπως είναι και δικαιολογία όμως αυτό? Δηλαδή να μιλάμε για παθολογία του διαχρονικά.
0: Θα σας πω, παρακολουθώντας σε ιστορικό βάθος αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε τον Βενιζέλο να προσπαθεί να φέρει τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην τοπική οικονομία. Είδαμε και μετά προσπάθειες φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου προκειμένου να έρθει να επενδύσει εδώ. Είδαμε μεταπολεμικά την προσπάθεια με κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν τόσο εύστοχοι. Είδαμε μετά την ανάταξη της οικονομίας με κρατικές παρεμβάσεις το δεκαετία του 60. Είδαμε την αποβιομηχανοποίηση τη δεκαετία του 80. Αυτό που δεν είδαμε είναι μια ισχυρή οικονομική εθνική αστική τάξη, ας το πούμε, η οποία θα μπορούσε να περιδινήσει τους θεσμούς της δημοκρατίας και μια διεθνή επάρκεια,
1: ναι,
0: η οποία θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και των θεμάτων της οικονομικής ζωτικότητας του κράτους.
1: Με τα πολεμικά όμως υπήρξε μια αστική τέτοια τάξη. Υπήρξε και βιομηχανία. Είπατε ότι
0: ναι,
1: είχαμε μια περίοδο.
0: Και είδαμε τη σταδιακή αποβιομηχάνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι όταν εξάντλησε τα όρια του εθνικού πεδίου, δεν κατάφερε με όρους που κατάφερε η ναυτιλία να επικρατήσει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο καμπής της οικονομίας μας. Ναι. Ότι δηλαδή όταν εξαντλήθηκαν τα εθνικά όρια των οικονομικών μας μεγεθών, δεν μπόρεσε να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά στο εγγύς διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι. Και
0: ακολούθησε η αποβιομηχάνηση της δεκαετίας της μεταπολίτευσης.
1: Αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές ή ήταν συγκυριακό, ας πούμε, για την Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα οικονομικών εντοχών της ίδιας μας της οικονομικής παράδοσης, η οποία περισσότερο είχε αφαιθεί σε μια μεταπρακτικού χαρακτήρα οικονομική δράση, και αυτό υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να υπηρετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να κάνει τις αναγκαίες τομές οι οποίες χρειαζόταν για να βγούμε έξω από το κέλυφος το οποίο είχε διαμορφωθεί.
1: Και τι
0: είδαμε και προσπάθειες. Είδαμε, ναι, και προσπάθειες στη Θράκη,
1: ναι,
0: να επενδυθεί εξαγωγική και παραγωγική βάση.
1: Και εξωστρέφες στα Βαλκάνια προσπάθησαμε να κάνουμε. Ναι. Ναι.
0: Όλα αυτά κατέρευσαν και με την κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως να μην έχουμε η αφήγηση των οικονομικών δυναστιών της Ελλάδας, ίσως να δείχνει μία ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: όμως το θέμα παραμένει. Το θέμα

0: παραμένει, κύριε Μπογδανίδη.
1: Ναι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία μας παραγωγική, ενώ πραγματικά παραγωγική, έτσι, ούτε επιδοματική που ζούμε, ούτε να φτιάχνουμε καφετέρειες, ούτε να φτιάχνουμε, να έχουμε υπηρεσίες που ένας να πουλάει στον άλλο
0: κάτι. Ακριβώς, δηλαδή εκεί αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της, μετά την κρίση μεταπολιτευτικής περίοδου. Σε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι η τελευταία επταετία δεν απάντησε με επάρκεια, με αποτέλεσμα.
1: Τι είναι η τελευταία επταετία, της κυβέρνησης τώρα.
0: Της παρούσας κυβέρνησης, βέβαια. Δηλαδή η παρούσα κυβέρνηση αθρίζει φόρους, κυρίως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι, όπως ξέρετε, για το λαό, έτσι. Και αυτό που κάνει, αποπληρώνει έναν διεθνή δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτό που δεν κάνει είναι να ανατάξει τη βασική μηχανή της οικονομίας. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά για μια διακυβέρνηση σε αυτή την παράληψη.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν έχουμε πια την ανεργία που πήραμε, προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις, έχει πλεόνασμα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία και την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους πρόωρα το αναφέρει ως επίτευγμα και δεν είναι κάτι θετικό.
0: Όταν απομυζείς την εσωτερική οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους, χωρίς να παράγεις, όταν βλέπεις την κατάρρευση των αποταμιεύσεων, οι οποίες αναλώνονται σε πληρωμή δημόσιων υποχρεώσεων και καταναλωτικότητας. Και την ίδια στιγμή δεν παράγεις, απλά μετατοπίζεις την εσωτερική οικονομική κίνηση σε αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Όλο δηλαδή το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, είναι η παραγωγική οικονομία. Αυτό που ξέρει ο τελευταίος έμπορος. Πουλάω, ωφελούμε, εισπράττω. Αποταμιεύω. Δηλαδή, το βασικό πολιτικό πρόταγμα, το βασικό κοινωνικό πρόταγμα αυτής της φάσης της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου μας, το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε κανείς να προτείνει στο πολιτικό κέντρο ως εναλλακτική κυβερνητική προοπτική απέναντι στη συντηρητική ανισομέρεια της τελευταίας επταετίας, είναι αυτό ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα θέματα μιας διαρκούς καταναλωτικής και ασθενούς ευημερίας.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Με διεθνή δανεικά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Το αφήνουμε πίσω μας, λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις πάει κάποιος να βάλει, επιτρέψτε μου την έκφραση, χέρι, ας πούμε, σε ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα, σε μια στρεβλή οικονομική δομή που την έχουμε ζει, που την έχουμε δει, που ζει με επιδόματα, που ζει με πάση, έτσι, αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις. Αμέσως.
0: Ο κόσμος πείθεται όταν του δείξεις το δάσος και όχι το δέντρο. Ο κόσμος πείθεται.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Ναι. Έχει να κάνει με τις αντοχές όμως του πολιτικού συστήματος, έχει να κάνει με τις επάρκειες των θεσμών. Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές αφηγήσεις, κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Το 2001 η πρόταση για Νίτση για το ασφαλιστικό με εθνική σύνταξη τα 700 ευρώ θα είχε εξοικονομήσει για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2016 που θεραπεύτηκε όπως θεραπεύτηκε, γιατί αλλιώς δεν έφευγε η Τρόικα από τον νόμο Κατρούγκαλου, 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή ότι εάν η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε περάσει το 2000-2001, θα είχαμε εξοικονομήσει 186 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό δημόσιο χρέος, το τότε δημόσιο χρέος. Διότι τώρα έχουμε εκτοξευτεί σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή.
1: Μόνο που σας θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση σταμάτησε μέσα από το Πασόκ κυρίως.
0: Ομόφωνη ήταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και μετά τον προτείναμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το αναγνωρίσαμε.
1: Ναι, ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο κύριος Γιαννίτσης. Γιατί έκανε.
0: Και αν δείτε και τις αναλύσεις του για το ασφαλιστικό σε σχέση και με το δημογραφικό και με την συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι εντυπωσιακό. Απλά ο επαρκής εκείνος πολιτικός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τα τόσο αυτονόητα, τα οποία δεν καταλαμβάνουν τον κύριο χώρο της ειδησιογραφίας μας, αλλά πολύ δευτερεύοντα θέματα, επιπόλαιης εφήμερης

0: και πολύ πολύ πολύ δευτερεύουσας οικονομικής ή θεσμικής σημασίας καταλαμβάνουν την καθημερινότητα.
1: Συμφωνώ. Το έλεγα και χθες ότι συζητούμε τώρα για μια ιστορία που το λέμε επιτελικό κράτος, ενώ είναι άλλο το πρόβλημά μας. Συζητούμε αν βουλευτές έκαναν. Υπάρχουν ερωτήματα όμως που να σας πω, ας πούμε όπως αυτό που σας είπα από ένα φίλο ακροατή. Λέει αυτή η ιστορική παθολογία που υπάρχει σίγουρα γιατί δεν αντιμετωπίζεται ποτέ και τι είναι αυτό που κρατάει μόνιμα πίσω τη χώρα. Μήπως φταίει η κακομαθημένη αστική τάξη ή το ουσιαστικά ανυπαρξία τέτοιας τάξης. Εκείνο είναι το θέμα.
0: Μιλήσαμε για την σχετική ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό όμως έχει εξαιρέσεις, κύριε Μπογδανίδη. Είδαμε την παγκόσμια επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όμως δεν εδράζεται στον Πειραιά, δεν εδράζεται στα ελληνικά λιμάνια, εδράζεται στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.
1: Εννοείται ότι δεν προσφέρει για αντιστοίχως στο...
0: Δεν κατέστη δυνατή η συνομιλία της με το Εθνικό Κέντρο.
1: Ναι.
0: Είδαμε την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μετά τη δεκαετία του 90 και την Αιγαίος Ανατολή, έτσι, και είδαμε την απορρόφησή τους από ξένους ομίλους υπό τη διαμόκλειο σπάθη της δανειοδότησης των κρατικών τραπεζών,
1: ναι,
0: και του ελληνικού δημοσίου. Κρατήστε αυτούς τις δύο παραμέτρους για να δούμε τι μας έφτεξε, ότι έχουμε επάρκειες και διεθνών προδιαγραφών επάρκειες, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο στην ενδογενή παραγωγή. Δεν τα έχουμε καταφέρει ωστόσο στην καινοτόμα ανάπτυξη προϊόντων εξαγώγημων. Θα μου πείτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, θα μου πείτε σχετίζεται με την τεχνογνωσία και πού βρίσκεται αυτή όταν τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν αμέσως μετά την αποφύτησή τους ή και για να φοιτήσουν αλλού με επαρκέστερους όρους. Όμως κάποιοι και τη δεκαετία του 50 και του 60 που έτρεχε το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, έμειναν εδώ, επένδυσαν εδώ και έφεραν το μικρό τους αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε
1: όμως, είναι πρόβλημα της αστικής τάξης ή είναι πρόβλημα ότι δεν έχουμε αστική τάξη στην πραγματικότητα?
0: Θα χρειαζόμασταν μια πιο ισχυρά παραγωγική αστική τάξη. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει 2-3 δυνατούς εξαγωγικούς παραγωγικούς μηχανισμούς. Θα έπρεπε να έχει 30.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό ακριβώς που περιδινίζει οικονομικά μια κοινωνία, που τροφοδοτεί μια οικονομία με εισαγόμενο συνάλλαγμα από τοπική παραγωγή, είναι αυτό που τελικά διαρθρώνει την κοινωνία σε πολυεπίπεδες επάρκειες.
1: Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα μια και αναφερθήκατε στην Κρήτη ως παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι και δυναμικό μάλιστα του ελληνικού οικονομικού χώρου. Χάσαμε το δεύτερο γενή τομέα στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως ένα ακμάζοντα, να το πω έτσι, τουλάχιστον για την Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές, πρωτογενή τομέα. Και έχουμε ειδικά πάλι για την Κρήτη ένα τριτογενή τομέα, τον τουρισμό κυρίως, δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι πυλώνας πια οικονομικός. Mm-hmm. Και όμως σε αυτό δεν έχουμε τη σύνδεση που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, αλλά θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να υπηρετεί τον τριτογενή, τον τουρισμό, ως πυλώνας, και το αντίθετο. Δεν το έχουμε. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει?
0: Παρακολουθώ, κύριε Μπογδανίδη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιους εμπνευσμένους τοπικούς επιχειρηματίες, κορυφαίους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, να στρέφονται στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική παραγωγή και να την φέρνουν στο μενού των ξενοδοχείων τους, ξενοδοχεία πεντάστερα κυρίως, για απαιτητικούς γευσηγνώστες και για απαιτητικούς ρέκτες αυτών των υπηρεσιών. Παρατηρώ τις τελευταίες δεκαετίες μία ραγδαία δημογραφική κάμψη σε όλη την επαρχία της Κρήτης και μία μεταφορά του δυναμικού, οικονομικού και δημογραφικού δυναμικού, στο βόρειο παράλιο μέτωπο. Αν κάνετε μία βόλτα στην κρητική επαρχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα δείτε ότι μετά τις 8 η ώρα δεν υπάρχει σχεδόν καφενείο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα οξύνεται.
1: Με αυτά που συνέβαιναν πριν 20-30 χρόνια.

0: έτσι.
1: Ακριβώς. Οξύνεται επίσης η.
0: Το καφενείο είναι σήμα λόγου για τη ζωή,
1: ναι,
0: το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Το λέω γιατί είναι το επίκεντρο της κοινωνικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε το καθόμαστε το καφενείο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Όχι, βέβαια. Υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό που αθρίζεται σε, ναι, μια κοινωνική συνάφεια μια κοινωνία το βράδυ μετά τον γάματο της ημέρας. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφουμε φυσικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 75 περίπου χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της αγροτιάς μας είναι υψηλός. Βλέπουμε έλλειψη τεχνογνωσίας και βλέπουμε την ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε έναν τουρισμό ο οποίος από τα 30 μπορεί να πάει στα 50 εκατομμύρια με τις υποδομές τις οποίες ετοιμάζουμε. Προσπαθούμε με διάφορους εθελοντικούς τρόπους, κρητικό πρωινό, αγροδιατροφική σύμπραξη, να εισφέρουμε την τοπική παραγωγικότητα στην γεύση των φιλοξενουμένων της Κρήτης της Ελλάδας. Η λειτουργία της οικονομίας, κύριε Μπογδανίδη, εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, έχει κάποιες φορές την ανάγκη και των κρατικών παρεμβάσεων. Είτε νεοκαινησιανές πολιτικές λέγονται αυτές, είτε πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, είτε κρατικής παρεμβατικότητας. Κάποιες φορές, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, οφείλει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτική, η ελληνική πολιτική η οποία εξισορροπεί τους κοινωνικούς παράγοντες, να τους φέρει σε μια συνομιλία.
0: Τι εννοείτε με αυτό τώρα?
1: Θα σας πω άμεσα. Το καταθέτω και ως πολιτική πρόταση, αν θέλετε, κύριε Μπογδανίδη. Παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο του ελληνικού τουρισμού σε υποδομές, σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μέσω εθνικών πόρων, παροχετεύει αρκετό μέρος της ανάπλασης, της ανακαίνησης και της εγκατάστασης αυτού του σπουδαίου εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός.
0: Α, εννοείται ότι
1: γίνονται. Με κρατική χρηματοδότηση.
0: Γίνονται επιδοτήσεις για επενδύσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για αναβαθμίσεις. Ναι,
1: ναι. Καλώς, βέβαια.
0: Μέσω αναπτυξιακών όρων.
1: Παρατηρούμε από την άλλη ότι η διαθέσιμη αγορά στον πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μόνο με πιστοποιημένες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα της κριτικής ελληνικής αγροτικής παραγωγής πρέπει να έχουν μια επιστοποιημένη αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η ελληνική πολιτεία να θέσει ως ένα όρο, μετά από τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο ο οποίος πρέπει να προηγηθεί, ότι όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων θα είναι η κατανάλωση ενός ποσοστού 10, 15, 20% πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Αυτό τι θα μπορούσε να παράξει, κύριε Μπογδανίδη? Θα μπορούσε να έχει την βεβαιότητα μιας πλατιάς αγοραστικής δύναμης των τοπικών πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων από τον τουρισμό,
0: ναι,
1: και την ίδια στιγμή θα μπορούσε στα τετράστερα, στα πεντάστερα, στα μεγάλης ολικής δηλαδή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καταλήματα να έχει την ευεργεσία του τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη με την τοπική γεύση. Διότι αυτό που μας κάνει συγκριτικά,
0: ναι,
1: πλεονεκτικούς,
0: ναι,
1: είναι η ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής, της κριτικής γης.
0: Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό, αλλά για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο λιανό. Λέτε ότι αυτή τη σύνδεση να μην την αφήσουμε στο φιλότιμο και στο θέλω ή δεν θέλω.
1: Η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με φιλότιμο.
0: Εντάξει,
1: λειτουργεί με όρους συμφέροντος.
0: Θα μπορούσε να σας πει ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ό,τι θέλει καθένας. Αλλά λέτε ότι δεν είναι και απολύτως ελεύθερη οικονομία όταν δίνουμε επιδοτήσεις. Σωστά, ε?
1: Είναι συνδρομητική οικονομία,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι. Για να φτιάξεις το ξενοδοχείο σου, για να το ανακαινήσεις, για να το αναδιαμορφώσεις, για να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ανταποδοτικά,
0: και εκεί να υπάρχει
1: λοιπόν
0: μια συμφωνία.
1: Ναι. Ακριβώς. Ανταποδοτικά
0: να είναι όρος
1: λοιπόν
0: και προϋπόθεση.
1: Όρος για τη χρηματοδότηση, όχι στην απόλυτη κατανάλωση.
0: Ωραία,
1: σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό, κύριε Μπογδανίδη. 10%, 15%. Αυτό θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Διότι δεν νομοθετεί.
0: Εύκολο να βρεθεί αυτό.
1: Προφανώς. Δεν νομοθετεί σε ερήμην των κοινωνικών εταίρων, ούτε των αγροτικών.
0: Ξέρω πρακτικά οργανώσεων. Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Πώς δεν μπορεί να γίνει? Καταρχήν δημιουργεί μια βεβαιότητα για την ωφέλεια και την πιστοποίηση παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δίνει δηλαδή μια άμεση πλατιά και

0: αναντίλεκτη διαρκή αγορά για τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα. Άρα λοιπόν οι αγρότες οι οποίοι γνωρίζουν και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις και οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών ή συσσωματώσεων μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει διαρκής τοπική διαθέσιμη αγορά σε ένα ποσοστό ποιοτικού τουρισμού 10, 20, 15%.
1: Ναι, άρα
0: γνωρίζει
1: λοιπόν
0: ότι θα παράξει, θα διαθέσει, θα πιστοποιήσει, θα δημιουργήσει μια εσωτερική παραγωγική δύναμη η οποία θα έχει προορισμό τη γεύση του κόσμου ο οποίος έρχεται εδώ και φεύγει ερήμην της τοπικής γεύσης, της τοπικής παράδοσης, ναι, της τοπικής οικονομίας, της τοπικής
1: σωστό είναι αυτό
0: απόχρωσης.
1: Που δεν μπορεί να έρθει ο Σουηδός ή ο Βέλγος ή ο Νορβηγός ή ο Γερμανός, λέτε, να κάνει 10 μέρες στην Κρήτη και να μην έχει δοκιμάσει κρητικό κρασί, να μην έχει δοκιμάσει κριτικά προϊόντα, να μην έχει δοκιμάσει μέλι,
0: τυρί,
1: να μην έχει
0: μέλι,
1: αυτό λέω.
0: Σταφύλι, ελιά, λάδι.
1: Λέτε ότι η πρόταση την ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε,
0: και εγώ την καταθέτω με εμφατικό ενδιαφέρον.
1: Το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να δω εάν πρακτικά γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Δηλαδή να έρθει το κράτος σε μια συμφωνία με τον.
0: Τους κοινωνικούς εταίρους, βέβαια.
1: Με τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στην πραγματικότητα.
0: Για να, δούμε και το ποσοστό το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάζετε το μήνυμα.
0: Έχουμε
1: μας
0: μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
1: Από την πλευρά του πρωτογενού στο μέλλον.
0: Από την πλευρά του πρωτογενού στο μέλλον.
1: Α, ναι, γιατί μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τυριά να τα βρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Γι' αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπεδίο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν. Ναι. Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια. Ναι. Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι, το ακούμε ενδιαφέρον. Αρκούσε, έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν αυτό.
0: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια, αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους οριοθέτησης.
1: Είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία, που νομίζουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πιο ποιοτικού μας τουρισμού, ότι σιτίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης της Ελλάδας, ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί,
1: ναι,
0: με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαμένος από μια τέτοια συζήτηση.
1: Σίγουρα δεν θα
0: συζήτηση
1: υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμία κολοσσία παραγωγή, π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε.
0: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτα ποσοστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
1: Ναι, δηλαδή, όταν
0: αλλά είναι μια γνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
1: Ναι, ναι. Και μόνο
0: συνόλου.
1: Και μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τη Ροκόμη ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
0: Και μετά κάνεις λειτουργικό τον πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενούς τομέα.
1: Πού το πάτε τώρα στις ψεύτικες επιδοτήσεις.
0: Δεν είναι ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογονής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να

0: εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά της χιλιοστά αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
0: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια. Ναι, και πολύ κοντά.
1: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή, ούτε ιστορικά, έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα, κύριε Σκουλάπρη, να σου πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνα δεκαετίες της προηγούμενης σταφίδας χάθηκε αυτό. Από αυλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
0: Κύριε Υποδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κρητικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν αφήνει, επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγετε πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν, 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά, και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ τη συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε αναφορικά το μεταπολιτευτικό κύκλο και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον.
1: Είναι μείζον, τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελής εκπομπή.
1: Ναι, όπως ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί και δυστυχώς, ενώ το συζητάμε, αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική, ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα, γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
0: Από το δεκαετία του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει τις πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
1: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
0: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας, τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο επανέλαβε την έξοδο. Και μάλιστα αυτός ο κόσμος, μετά την δημιουργία οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
1: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
0: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
1: Αλλά είναι συνήθως πιο μορφωμένος, είναι άλλες δουλειές.
0: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
1: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ
0: δημογραφικό, λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90. Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
1: Κυρίως την Αλβανία όμως.
0: Την Αλβανία.

0: την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση, ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του 1 εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα, χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα, στην αντίστοιχη κατάσταση, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε. Αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα. Και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό των οποίων εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα, και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
1: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
0: Τι κάνουμε είναι το θέμα,
1: γιατί...
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα, το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι, ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία, είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. Πρέπει να δούμε και τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού, και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι...
1: Εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Μα γι' αυτό μιλάω για ρυθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια, εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλώς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσει σε ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, όπως λέτε, Που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα το διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?

0: με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία, μία κοινωνική ειρήνη και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα

0: του πρότυπα με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελτικός προορισμός για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού και ανατολικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη
0: να
1: στην Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια.
1: Ναι, βέβαια προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά.
1: Ναι, ναι, προς το παρόν δεν είναι θελκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
0: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση. Και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φοβάμαι ότι εκεί οι συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ. Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
1: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Να το πω ας πούμε σε ένα βάθος, όχι σε αντιμεταπολίτευση αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
0: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μια χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρει αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να

0: Σε αυτό είμαστε τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή τη δυνατότητα που με λύση μέσης γραμμής, ακριβούς μέσης γραμμής, έχει οριοθετήσει πλήρως με Λίβανο, με Ισραήλ και με την εξαίρεση κάποιων μιλίων με την Αίγυπτο, στην περιοχή του Καστελορίζου. Είναι ο εθνικός μας οδοδείκτης η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θάλασσα, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γιατί μιλάμε πάντοτε για εξαγώγημη και παραγωγική οικονομία, από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι βρίσκει ως πεμπτουσία την λύση του σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Πιστεύετε ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση με την Τουρκία ή μπορούμε να τα
0: δούμε? Δεν είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι αναπόφευκτη. Ο στρατηγικός της ρόλος είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο πέρα από παρακολουθηματική σε σχέση με αυτή την χώρα πολιτική, και η δική μας δυνατότητα με την έξυπνη χρήση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αυτοτελής πόλος, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι κύριε Μπογδανίδη όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ιστορία κάποια
1: 52
0: στιγμή.
1: Χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
0: Η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι εν πολλής θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς. Οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ετοιμότητα και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή η, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον με τον κύριο Νίκο Σκουλά, με αφορμή την μεταπολίτευση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό.

Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άιν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: και τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι, δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Παντελεήμονας, είναι από κάτω η Ζωραφαΐλη.

Είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίκη, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την Ενδοχώρα του νομού με

Ο Άγιος Παντελήμωνας προστατεύει τους ανθρώπους και όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελήμωνα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου, κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει τη βοήθειά του και να αποθέσει στην εικόνα του, στα πόδια του Αγίου, τα προβλήματά του,

0: Ο Μεσαίοκρητος είναι της μεταμορφώσεως Σωτήρα. Οι αρχαιολόγοι μας ονομάζουν αυτή την εκκλησία Βυζαντινό, Σταυροειδή, Πεντάτρουλο, Γεγραμμένο Ναό. Αν θα έχουμε χρόνο μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται
0: πλάνα.
1: Φαίνεται και από τον δρόμο, αυτή δεν λέμε,
0: αυτή.
1: Με τα μπλε, με
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης, ποια λέει η εκκλησία.

0: Τωρίνο της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε. Και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ το, ναι, δεν λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ. Δεν λέω
1: και
0: ποτέ.
1: Να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς από όλες αυτές τις εκκλησίες? Δηλαδή, εσείς, ποια
0: είναι? Νομίζω ότι είναι αυτό εδώ το ωραίο μέρος.
1: Αυτό εδώ,
0: ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε εδώ αυτή την ομορφιά, τη δροσιά, τα δέντρα. Μου αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Ναι. Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ, να φέρω, να ανασκαλέψω στη μνήμη μου, τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο, όμως η ζωή μας εδώ και εμένα και της οικογένειάς μου, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρευμένα,

0: τα παιδιά μου, με μικρά παιδιά. Σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλο χωριό, έτσι.
0: Ναι.

Ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, τσίμισε της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: Ήταν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο ανοιχτά. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις
0: πάρω
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως,
0: συναντάτε
1: μαγική.
0: Ο νέος με τον παλιό
1: και
0: κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέροχη.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Ασχολούμαι. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε το ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της κακής ράσης το 1992.

0: 57.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέω εγώ. Ναι. Να πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
0: Το χωριό αναφέρεται το 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινείστε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: Να του
0: κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτό είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το Ιερό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ιερώου. Και επίσης, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή, Τούρκος ήταν ο Ατζαμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο,

0: στο... ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη, υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τούρκες, με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
0: φορά. Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Κουνάδους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά.
1: Λοιπόν, παλιά άνθρωπο σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενωτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετζέτη είναι μπερετζέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετζέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς.
1: Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό...
0: Έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο.

0: εμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
14: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει.

0: βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώ σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχεις αυτό το όνειρο.

0: γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλουργικό χώρο της Χνωσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνεθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσακίσουμε.
1: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα δηλαδή, δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρη.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε... στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος.
1: Τελειώσει και είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται, έτσι
1: ναι,
0: τελείως,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Νεράκι πώς σκεδεβάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν...
1: Ναι, ναι, με το λάδι.
0: Mm-hmm. Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ναι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
0: Πολλοί α, βάζουν... χοχλούς, ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, όχι, χοχλούς.
0: Όχι, ε. Ωραία. Πράσινη,
1: τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα?
1: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, καθημερινότητά, ναι, μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ένα ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή το μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ,
0: ναι,
1: βοηθάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Είμαστε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία,

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω.
0: Ναι.
1: Να γίνω. Αυτό που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.

0: τις όλες τις υπηλότητες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι τα μαθηματικά.
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρε, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχει ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και το. Και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσαγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: άλλο.
1: Ωραίο.
2: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
2: Όχι, δεν το φτάσεις.
1: Δεν μιλήσεις εκεί χαμηλά.
2: Μη μιλάς ρε. Περίφερε, μη μιλάς.
3: Αγαπημένη όμως, έτσι.
2: Τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
2: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώς πού είναι. Φίλος να μην κάνεις ρέκορτ.
2: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόψεις τώρα, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού θα παίξω.
2: Έλα, δες εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
1: Δεν παίρνω, τελείωνε.
2: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, συγνωρίζω. Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Σωτίζω, πότε έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
2: Εσύ καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Είναι τεράστιο, δεν έχω πίσω.
2: Και χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά αυτό το τρόπο. Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας. Προχωρά. Ρία, έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνεις, να κάτσεις στην παρέα! Να καρίσεις! Το κομπάκι σήμερα!

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
12: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr.

0: ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: ανυποτοστρίνω στη Μεσαρά για το χαμό της Αγλαΐας Χαραλαμπάκη, της 12χρονης που έσβησε λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο στη Μεσαρά. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν το απόγευμα το 12χρονο αγγελούδι που έφυγε από τη ζωή τόσο προώρα. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες μέσα σε κλίμα σπαραγμού και οδύνης.
1: Η μεγάλη τραγωδία στα τροχαία είναι να χάνονται νέοι παιδιά, νέοι άνθρωποι. Προφανώς κάθε απώλεια έχει την αξία της και τη σημασία της, αλλά όταν χάνεις νέα παιδιά αυτό είναι ό,τι πιο τραγικότερο μπορεί να συμβεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θέλει κάποιους κανόνες. Θέλει τα 12χρονα παιδιά να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Πάνω από τα 12 μπορούν να καθίσουν μπροστά. Θέλει όλους τους επιβάτες μαζί και τα παιδιά να φοράνε ζώνη ασφαλείας.
0: Η ανήλικη είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο δρόμο Σίβα Πετροκεφάλι. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκίνητου τους και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστούν.
1: Θέλει όλους τους επιβάτες να είναι δεμένοι σωστά. Θέλει τα παιδιά με πατίνια να μην βγαίνουν κάτω από τα 15 να μην τα οδηγούν, να φοράνε κράνος, θέλει να μην μπαίνουν σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα 30 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα και με τραυματισμούς εξαιτίας των πατινιών. Με τη χρήση των πατινιών, μάλλον.
0: Η 12χρονη είχε τραυματιστεί βαρύτατα, ενώ κατά τη μεταφορά της στο Παγνί υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν. Εισήχθη στη Μεθπέδων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση της 12χρονης χαρακτηρίστηκε εξ αρχής εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ήταν πολυτραυματιάς. Δυστυχώς η ανήλικη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της.
1: Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και εδώ στο νομό μας έχουμε προβλήματα με τραυματισμούς νέων παιδιών στο τροχαίο. Είχαμε το 17χρονο παιδί που νοσηλεύεται εκεί με την παραβίαση του στο πάλι στη Μεσαρά. Εκείνο που θέλω να σημειώσω και έχει την ιδιαίτερη αξία του και το είχα επισημάνει πέρυσι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια να δούμε ότι αλλάξαν τα πράγματα είναι ότι φέτο με την απώλεια της μικρής Αγλαΐας δυστυχώς έχουμε φτάσει αυτή την ώρα στους 10 νεκρούς σε σχέση με τους 6 που είχαμε πέρυσι, μιλάμε για 65% περίπου αύξηση των τροχαίων θανάτων.
0: Το κλίμα στις Μοίρες είναι βαρύ για την τραγική απώλεια. Στο σχολείο της Αγλαΐας, καθηγητές και μαθητές είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν.
1: Καμιά στιγμή, κανένας εφησυχασμός, καμιά μη τήρηση, έλλειψη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι θα πας και θα έρθεις καλά. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά μας περισσή, και χαμηλές ταχύτητες επιτέλους. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους νόμους της φυσικής.
0: Παράλληλα, από το Δήμο ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο και έτσι, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η μονάδα βρίσκεται από σήμερα στις Μοίρες, έτσι ώστε οι ειδικοί να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους μαθητές της Αγλαΐας, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί.
1: 65% αύξηση σε σχέση με την ίδια μέρα το πρώτο τετράμινο. Πέρυσι είχαμε 6 νεκρούς στην Κρήτη. Φέτο έχουμε 10 μέχρι σήμερα και έχουμε και 2 θανάτους ακόμα, οι οποίοι επειδή υπήρχαν ζητήματα υγείας και λοιπά χαρακτηρίζονται ως ζητήματα, θέματα υγείας και όχι ως τροχαία. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ δύσκολα φέτο.

0: δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο

0: θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα...
1: Και για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου, κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπτονται όλες οι άλλες. Δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι ηλικιωμένοι.
2: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
2: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθυνθούν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλλον της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν. Αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαρμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
10: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
9: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν.

0: προσφέρουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
0: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλήσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
0: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί το ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
0: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
4: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
5: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
4: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο. Και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
3: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
4: Με τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
5: στο
4: δει.
5: YouTube τα βλέπετε.
4: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς. Δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε

0: στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Είναι γονεί σου από εδώ, από την Κρήτη.
0: Οι γονεί μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι όφθη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση. Και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
1: Και πολύ δεμένοι.
0: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους, φανταστικοί. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθρο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
1: Είναι σημαντικό αυτό που μάθαμε.
0: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
5: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φιλοξενούμε την κυρία Κουζηράκη, την κυρία Μαρία Κουζηράκη, την συντονίστρια, την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα.
0: Βλέπουμε στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή που έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κουζηράκη, έρχεστε εσείς, είναι μια έτσι, πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο, και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός, σωστά?
1: Σωστά. Συντονιστικός, γνωμοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
0: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς, είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο, μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι, και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον. Σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ, και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα, οι οποίοι είναι η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό και ο ΟΑΚ, όπου ιδίως στο επίπεδο των Δήμων είδαμε ότι με πολύ βέβαια ευγενικό και όμορφο τρόπο είχαν ξεκινήσει οι αντίθετες απόψεις και οι συγκρουσιακές συμπεριφορές. Να φέρω το ζήτημα σε σχέση με τα νερά του Αλμυρού ποταμού.
0: Σωστά.
1: Με τον εμπλουτισμό ίσως το αποσελέμι από τον Αλμυρό.
0: Και τη διαχείρισή του. Είδαμε έτσι κάποιες αψημαχίες ανάμεσα στον ΟΑΚ και τη ΔΕΙΑΗ σε επίπεδο Ηρακλείου.
1: Σωστό, για την αφαλάτωση.
0: Για την αφαλάτωση.
1: Για τα δίκτυα. Είδαμε λοιπόν, βλέπω

0: Λοιπόν, να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όλη η κοινωνία μέσα σε αυτό. Έβλεπα τους αιρετούς, ο οποίος θεωρούσε ότι ο διπλανός του μπορεί να πάνε τη φέρει στο κομμάτι αυτό, και θεώρησε ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε, ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνήσει ό,τι λέει ο καθένας.
1: Πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων?
0: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς εχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα είναι η συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει για την Κρήτη, τι σημαίνει για κάθε περιφερειακή ενότητα η ενιαία διαχείριση.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε ως Μαρία Κοζηράκη, πώς αντιλαμβάνει η Μαρία Κοζηράκη τον όρο ενιαία διαχείριση υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε το εξής, ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των Χανίων, διαφορετικές οι ανάγκες του Λασιθίου?
0: Η ενιαία διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός να υπάρξει στη διαχείριση μία ομπρέλα. Όσον αφορά και την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, είναι το κράτος η ομπρέλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένη διοίκηση. Όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, των νερών, δεν υπάρχει αυτή η ομπρέλα, οπότε θεωρητικά δεν μπορούν οι διαχειριστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα της υπερεκμετάλλευσης, υπερκατανάλωσης, υπεράντλησης κλπ. Όπου ο κάθε φορέας νοιάζονταν για τις ανάγκες του τόπου του και της συγκεκριμένης εποχής, όχι για το μέλλον, χωρίς να υπολογίζει το διπλανό του. Οπότε για μένα η ενιαία διαχείριση είναι αυτή η ομπρέλα η οποία θα έρθει να βάλει ένα πλαίσιο διαχείρισης και μία τάξη σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτές τις πρόσκαιρες αντιμετωπίσεις για τα νερά, και θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οριζόντιο πλαίσιο να λειτουργήσουν όλοι με τον τρόπο αυτό.
1: Έχει καθυστερήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και, αν θέλετε, και το κεντρικό κράτος το πώς αντιλαμβανόμαστε την κλιματική αλλαγή που, όπως υπάρχει στον πρόλογό μου, έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα ξαναβρέξει για τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει πλάν B σε επίπεδο Κρήτης?
0: Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικότερα καταδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση γενικά. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα αυτά. Να πω ξανά ότι τα φαινόμενα κλιματικής επιδείνωσης, αυτή η έκφραση μου αρέσει εμένα περισσότερο, κλιματικής επιδείνωσης και ερημοποίησης, τα βλέπαμε στην Κρήτη, που είναι ένα οριακό περιβάλλον, στην Ανατολική Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, στα Στερούσια, στη Σιτία, τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Βλέπαμε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν έρχονταν. Και πάλι μπορώ να πω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα γενικότερα οι φορείς έχουν αρχίσει περισσότερο και δραστηριοποιούνται, γιατί οι συνέπειες και τα προβλήματα είναι άμεσα. Τη μία μέρα έχουμε πλημμύρες και την επόμενη έχουμε πυρκαγιές ή ξηρασία. Νομίζω ότι η ενιαία διαχείριση, όπως περιέγραψα πριν, η οποία θα λειτουργήσει για όλη την Κρήτη με οριζόντιους κανόνες και νόμους και τάξη, και όλοι θα συνενούν πάνω σε αυτό και θα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Είχαν εκδοθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται, σωστά. Έχετε δύο αναδόχους.
0: Δύο εργολάβους
1: που έχουν επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Έχω καταγράψει δημοσιογραφικά κατεδαφίσεις στο νησί της Γάβδου και στην περιοχή της Βιάννου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Οι κατεδαφίσεις στον παράκτιο χώρο, στον Αγιαλό και στην παραλία και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, οι αναδασωτές εκτάσεις, ανοίγουν σε μία υποχρέωση της κρατικής διοίκησης να τα εκτελεί

0: από πρωτόκολλα της κτηματικής υπηρεσίας ή της δασικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί για την Κρήτη μία λίστα η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τέτοια πρωτόκολλα κατεδάφησης στην Κρήτη, κυρίως στον Αιγιαλό και, και στην παραλία, τα οποία είναι ιεραρχημένα, προτεραιοποιημένα βάσει οριζόντιων παραγόντων που βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε, έχοντας εμείς τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συγκεκριμένη περίπτωση, και τους εργολάβους για να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό, εκτελούμε πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ουσιαστικά είμαστε οι εκτελεστές αυτών των τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν εκδώσει αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές καφενειακές συζητήσεις.
0: Πάντα.
1: Πάντα, διαχρονικά, ακόμα ένα προσόν του Έλληνα. Και τονίζεται ότι ακουμπούν τους μικρούς και δεν πιάνουν τα μεγάλα κεφάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαρία Κουζερέκη τι απαντάει?
0: Ναι, είναι ο τρόπος που κάθε φορά υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας και ζητάμε να έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα απέναντι στην παρανομία, όχι στην νομιμότητα βασικά. Γιατί πάτε στους μικρούς και όχι στους μεγάλους, γιατί πηγαίνετε στους δεξιούς και όχι στους αριστερούς ή το ανάποδο.
1: Τι είστε, η γάβδος και αυτός ο οποίος κοιμάται κάτω από ένα δέντρο.
0: Ναι, ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι. Η νομιμότητα είναι νομιμότητα. Οι χώροι αυτοί είναι ελεύθεροι, δημόσιοι χώροι. Ανήκουν δηλαδή σε όλους μας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο, δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο κράτος ή κάτι άλλο. Και ο σκοπός αυτού του χώρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η κοινοχρησία. Αυτά τα αυθαίρετα στους χώρους αυτούς δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ποτέ. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα και είναι κάτι άλλο ο σκοπός του δημόσιου χώρου. Εφόσον λοιπόν είναι η κοινοχρησία, τα αυθαίρετα αυτά δεν τακτοποιούνται. Γιατί είναι καταπατήσεις. Καταπατούμε πρώτα τον δημόσιο χώρο και στη συνέχεια ουσιαστικά ανεγείρουμε αυθαίρετες κατασκευές.
1: Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάρχει ένα deadline?
0: Από το 2023, γιατί το 2021 που είχαμε ξεκινήσει υπήρχε αναστολή των καταδαφίσεων λόγω του COVID και λόγω οικονομικών θεμάτων δια υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2023 όμως εκτελούμε κατεδαφίσεις αρκετά δυναμικά. Δουλεύουν δύο εργολάβοι. Κατά τη θερινή περίοδο σαφώς και είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και λειτουργία, αν μπορώ να το πω έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν έτσι και αυτοί θα πληγούν αν πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά από το 2023 έχουμε εκτελέσει πάνω από 200 πρωτόκολλα κατεδάφισης.
1: Γιατί τονίζετε το 2023 ως αρχή του 2023?
0: Γιατί οι εργολαβίες αυτές που είχαμε ξεκινήσαν το 2021, τότε ήρθε 1.100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, που έγινε ο πρώτος εργολάβος.
1: Και πισπεύσατε τη διαδικασία.
0: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα χρήματα και άλλο, αλλά υπήρχε το 2021-2023, υπήρχε αυτή η παύση κεντρικά, όπως στην Ελλάδα δεν εκτελούν τα κατεδαφίσεις λόγω COVID, λόγω οικονομικών συγκυριών. Από το 2023 όμως το κάνουμε αδιάκοπα. Δεν έχει σταματήσει αυτό συνεχώς. Και γίνεται σε όλους τους νομούς, γίνεται στη Βόρεια και στη Νότια Κρήτη. Έχει γίνει σε πολύ εκτεταμένες περιοχές και σε μεμονωμένες περιοχές. Προτιμάμε πιο πολύ το καλοκαίρι για να μην μπλήξουμε ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα ουσιαστικά, όχι το τουριστικό προϊόν όπως μπορεί να ακούγεται. Και έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι, γιατί οφείλω να το πω, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο για το 24 για τον Αιγιαλό και την παραλία, οι ευθύνες για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων διαμοιράστηκαν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ένας δήμος και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και δουλειά να κάνεις αυτό που θα πάω εγώ να ξυλώσω και να καθαρέσω και να βγάλω από εκεί. Και βλέπω λοιπόν, είμαστε επίσης τώρα σε μια διαδικασία όπου βλέπω ότι εκτός από 1-2 δήμους και δημάρχους που εγώ ως αποκεντρωμένη ουσιαστικά τους λέω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά επιτελούν το λειτουργήμα και το ρόλο τους. Βλέπουμε επίσης την αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να πατήσει δυνατά, να σταθεί απέναντι σε παραβάτες και απλώς να καλύπτει μικροσυμφέροντα και παραβατικές συμπεριφορές και σχροκέρδειες δεκαετιών.
1: Να κλείσουμε και με το θέμα των ελλείψεων στο μέτωπο της τελέχωσης επιχειρήσεων και στον κλάδο του

0: τουρισμού και στον κλάδο της εστίασης και στον πρωτογενή τομέα. Και τι στοιχεία έχετε αναφορικά με τους μετακλητούς εργαζομένους και αν η αύξηση των σχετικών αιτήσεων είναι δεδομένη, χαρακτηριστική?
1: Έχουμε πλέον στις μετακλήσεις, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από τρίτη χώρα
0: για να εργαστεί.
1: Και να εργαστεί στην Ελλάδα, εξαρτώμενος από τον εργοδότη τον οποίο τον κάλεσε, και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει, να τον δηλώσει κανονικά, να του παρέχει όλα αυτά που πρέπει, εξαρτημένη εργασία, όπως ονομάζεται. Πλέον βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, όλα επαφίονται πάνω σε αυτές τις συνθήκες τα εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι από πέρυσι το 2025 και φέτος έχουν εκτοξευθεί τα αιτήματα για μετακλήσεις από ειδικότερα από συγκεκριμένες χώρες της Ασίας για να στελεχωθούν ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε επίσης ότι πέρα από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα όπου καλούσε εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ήπεθρο, βλέπουμε ότι επίσης έχει πολύ αυξηθεί και το θέμα των τιμάτων και εργασιακών σχέσεων μετακλήσεις και σε άλλους χώρους, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι εργολαβίες καθαριότητας.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αιτήσεις μετάκλησης το 2021-2022 ήταν περίπου 1.500 καθέτος. Το 2025, πέρσι δηλαδή, οι αιτήσεις μετάκλησης ήταν περίπου
0: 8.500.
1: Και φέτος, τους πρώτους λιγότερο από 4 μήνες, βρισκόμαστε ήδη περίπου στις 3.500 αιτήσεις για μετακλήσεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Που δείχνει την ίδια ώρα και το σημαντικό θέμα υποστελέχωσης, το οποίο έτσι βασανίζει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι το πρόβλημα και το ζήτημα είναι.
0: Και ξεκίνησε από τον πρωτογενή τομέα αυτό το θέμα και έχει επεκταθεί
1: παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σημειακά σε κάποιες περιοχές, αλλά ειδικότερα ο τουριστικός κλάδος πολύ.
0: Μία επιχείρηση η οποία θέλει να στελεχωθεί μέσα από το καθεστώς των μετακλητών, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει?
1: Όλα τα πάντα στις, όσον αφορά τη μετανάστευση και αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά ακόμα και για τις άδειες διαμονής, γίνονται μέσα από το OPS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πληροφοριακά. Εκεί υποβάλλονται δηλαδή όλα τα απαιτητά του εργοδότη που καλεί συγκεκριμένους εργαζομένους και στη συνέχεια διαμοιράζονται αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων, οι οποίες κάνουν τα βήματα αυτά να δουν ότι όλα αυτά είναι έγκυρα που έχουν
0: καταστηθεί. Και η διασφάλιση της νομιμότητας είναι αναζητούμενο.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά γίνεται και στη συνέχεια οι εγκριτικές φεύγουν προς τις πρεσβείες των χωρών από όπου ζητούνται οι εργαζόμενοι, με σκοπό να δώσουν τις θεωρήσεις εισόδου σε αυτούς τους οποίους εγκρίνουν να μετακινηθούν στο χώρο υποδοχής τους. Στη χώρα υποδοχής τους, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού, αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
1: Σίγουρα και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0.

0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης, δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποιο

0: στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής, οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη, είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
0: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
1: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς, ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια, ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
0: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
1: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
0: Τη γύρανση.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
1: κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
0: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
0: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
1: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
0: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
1: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
0: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
1: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
0: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
1: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
13: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή Απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν.

0: όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει, αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση.
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Οικονομικά θεωρείτε.
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή, αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο, για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για 2 θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα έχει ερευνητικά ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα

0: Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά δύο κτίρια, στην Πάτρα ένα κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ, μάλιστα στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια, η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία. Υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς. Και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, να δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καϊκί, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρά Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι...

σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα κουδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργή, ψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαρο τηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να τσιμπολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με τα πόδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
1: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογγύ.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε από τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία. Και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελμάδα.

παραλία Κισάμου, Μπρίζ. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2 συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο όρο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάτο. Έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε

Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα, επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά αβογάτο, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλής ποιότητας σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό, το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάνετε και μια στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: είστε και στη Τιλόα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρσιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά, τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο. Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, ένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα. Ρακί.
1: Ρακί,
0: βότκα, τσικούντια.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, μαγασμένο έτσι. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δυο πιρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ αντροήμα ιδανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία. Προμένει.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνει τι ποτάρε σου, τι πίνει και εδώ βέβαια και εκεί και πα. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μα λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένα φιλόξενο χώρο αποσυμφόρηση με θέα τη θάλασσα. Μπορεί να καθίσει και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρει έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκερ, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις ποτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαμπ της μελιτζάνας. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού, συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα πάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι

Μίξι dressing. Για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθώσπορο παρακαλώ. Μαραθώσπορο και μουστάρδα.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος Τέκνον. Τέκνον Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου, και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές. Από σιρόπι μαλωτήρας, μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστίκ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, να ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνώμη λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού. Γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλεύει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δίτας κανονικά, ε. Κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησα έτσι. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε σφακιά, λουτρό.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.

0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πως είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν:

0: σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι.
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια πράγματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το έλεγα να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες, με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα, δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεις σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω τα μήπως μικρός, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μα δουλεύει τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγα να σε ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
0: ήταν
1: το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχτας έβαλε 41 γκολ και έβαλε στα 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνα Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φαίνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Harry Kane, Haaland, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Van Nistelrooy, Eto'o που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα. Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Στα Τρίκαλα της Μαθίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου.
0: Στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές. Αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
0: έπαιζε στο ποδάρι.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι,
1: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σεντερφόρ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σεντερφόρ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες. Α, έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. προφορικά. Έσπασε το πόδι το τελευταίο παιχνίδι, ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να

0: γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική, δύσκολα πράγματα.
1: Από...
0: μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι. Θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλε εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου. Ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος, είχαμε ένα μπιφ, ας
1: ένα
0: το πω
1: μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή σου?
0: Μόλις πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιο σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι. Έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το
0: παγκομψά κόψα. Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελνό.

0: Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός
1: δηλαδή
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος,
0: ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι. Και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Στον Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017. Που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη, δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν. Τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνει ο πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπιας.
1: Όχι ο Νόμπιας,
0: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
4: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνεις μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει που ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, ναι. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί, εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω.
0: Τις δουλειές που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα
1: κερδίσει. Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξα
1: παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά
1: πράγματα. 100%
0: 100% τηλέφωνο, εννοείται. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα τη μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
0: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης. Που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το

0: Τάκη, το αντιμετώπισες ποτέ αυτό? Ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ φαίρα απέναντι.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ναι, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα, δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσης, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφαεθνική.
0: Προπονητή τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης ήμουν στον Ολυμπιακό. Και μου λένε να βρεις μια ομάδα τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
1: ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήτανε?
1: Η μάνα ήτανε μάνα, θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό, άμπραβο.
1: Ναι. Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθεις εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω το Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά,
0: καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές,
0: ναι,
1: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά, με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, καλά, τέτοιο
1: οπαδί. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Ναι. Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, η Τούδη ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια. Ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα. Ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: πολιτικά.
0: Όχι,
1: μου...
0: Σωστό, σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα.

0: Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από τον Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου όμως δεν είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα μην... θέλω που έχεις στο μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω το αυτό, κατάλαβα. Να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφιο Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο?
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Γενικά ο Άρης, 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχει χάσει πέναλτι. Για πε, θέλα. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε Θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπεί την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό, που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι, έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίδι να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Όσοι είσαι.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
1: πάω,
0: για
1: ναι, θήριο. Πεκτάρα.
0: Θήριο.
1: Πεκτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε... Πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο.

0: και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μια παράκληση να πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνεις μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα.
0: Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες και τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο του γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα, ναι.
0: Διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Την Τρίτη, κατά σειρά παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό τουρισμό ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Και η νέα παράταση δόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που καταγράφονται στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα αργούσε πολύ να ανταποκριθεί σε κάθε βήμα των ωφελούμενων.
1: Παράταση ως την Κυριακή 3 Μαΐου δόθηκε στις αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται προκειμένου να διευκολυθούν πολίτες και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.
2: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
1: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν

0: να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
1: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
0: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογονική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε υποτονικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης. Προβληματισμός επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, καθώς μία σειρά παραγόντων φαίνεται να επηρεάζει την αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η αύξηση του κόστους μεταφορών, η οποία εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για περιορισμένες αφίξεις, γεγονός που αντανακλάται ήδη στην εικόνα της αγοράς.
3: Τα μηνύματα σίγουρα δεν είναι καλά. Όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με τον πόλεμο, βλέπουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουν τα καύσιμα και αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Έχουμε τα εμπορεύματα που περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τους επόμενους μήνες σίγουρα θα είναι επιβαρημένα και θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα κόστη στα επίπεδα αυτά για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει.
4: Αισιόδοξος για το καλοκαίρι?
5: Ναι, για το καλοκαίρι είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα πάει λίγο καλύτερα με αυτά που γίνονται βέβαια με τους πολέμους και όλα αυτά. Υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν θα πάει καλύτερα. Έτσι θέλω να πιστεύω.
2: Η εμπορική δραστηριότητα κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης. Το βλέμμα των εμπόρων παραμένει στραμμένο στις επόμενες εβδομάδες, με την ελπίδα ότι ένα ισχυρότερο κύμα τουριστών θα δώσει νέα όθηση στην αγορά και θα συμβάλλει στην τόνωση της κατανάλωσης.
3: Πάντα μετά το Πάσχα υπάρχει μια κοιλιά που λέμε εμείς στην αγορά από τον Έλληνα καταναλωτή και επηρεάζει σίγουρα και τα έξοδα που υπάρχουν και το ενεργειακό κόστος και τα καύσιμα. Και γι' αυτό και ευελπιστούμε να δούμε περισσότερους τουρίστες. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες που ακούγεται ότι είναι περισσότερες οι αφήξεις, να δούμε περισσότερες.

0: περισσότερους ξένους επισκέπτες σε όλο το νησί.
1: Η αγορά είναι υποτονική. Οι τουρίστες, όφερα τους τουρίστες, υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα μέσα στο Ηράκλειο, βλέπω τουρίστες, μπαίνουν στο μαγαζί, ρωτάνε, κάνουν, δείχνουν, αλλά τους βλέπω πάρα πολύ συγκρατημένους. Δηλαδή κάνουν τα απολύτως απαραίτητα.
2: Τους έχει καθυστερήσει να έρθει ένα μεγάλο κύμα τουρίστες, τέλος πάντων, και δείχνει ακόμα μια χαλαρότητα και στην αγορά και στο λιονεμπόριο και στην αγορά γενικά. Υπάρχει μια χαλαρότητα προς το παρόν.
3: Μπαίνουν στα καταστήματα ωστόσο, καταναλώνουν, τι κάνουν οι τουρίστες, ποιες είναι οι συνηθίες τους?
2: Εννοείται, μπαίνουν, εντάξει, κοιτάνε, ψωνίζουν, δεν το συζητάω. Απλά δεν έχει ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, προς το παρόν τουλάχιστον.
4: Την εικόνα τώρα της πλήρους εγκατάλειψης και των βανδαλισμών στα δύο αναψυκτήρια στην Αττικά Τύχη κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, με τους δημότες του Ηρακλείου αλλά και τους επισκέπτες της πόλης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπενθυμίζεται ότι ενώ η αρχαιολογία έχει δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία τους, ακόμα δεν έχουν καν κινήσει σχετικές διαδικασίες.
5: Την ώρα που τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου γεμίζουν καθημερινά με κόσμο που απολαμβάνει την βόλτα του, τα δύο αναψυκτήρια που δημιουργήθηκαν για να μπορούν οι επισκέπτες του μνημείου να σταματούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους, παραμένουν κλειστά και σταδιακά ρημάζουν, αφού οι συνεχείς βανδαλισμοί, πέρα από την αισθητική ζημιά, κοντεύουν να τα καταστήσουν μη λειτουργικά.
6: Ναι, είναι κρίμα δυστυχώς. Ναι, δεν θα έπρεπε να τα βανδαλίζουν έτσι. Ναι, θα βόλευε η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις να πας από κάποιο φούρνο κάτω, να είναι απευθείς εδώ πέρα. Και άμα κάποιος διψάς θέλει π.χ. να πιει νερό, να μην χρειάζεται να κατεβεί μέχρι κάτω που είναι τόση σκαλιά και τόσος δρόμος. Έτσι που δεν εκμεταλλεύεται ο Δήμος στο αναψυκτήριο, χαλάει, το τρώει καιρό κλπ. Οπότε ναι.
7: Εγώ λέω ότι χαλάνε το χώρο αυτό, χαλάνε. Λέω είναι μικρό βανταλισμό, να πούμε. Είναι άσχημο τώρα. Ήταν καινούριο πριν, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Ήταν νορμάλ και φτιάξανε αυτό το χώρο τώρα.
5: Οι πολίτες δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για τα αναψυκτήρια στον Προμαχώνα Ισού και τον Προμαχώνα Παντοκράτορα που παραμένουν κλειστά, τονίζοντας μάλιστα ότι γίνονται εύκολος στόχος, αφήνοντας πίσω εικόνες εγκατάλειψης.
8: Είναι απαράδεκτα, από κάθε άποψη απαράδεκτα. Άσε. Οπωσδήποτε κάθε Ηρακλειώτης, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες, έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας συνυφασμένο με την ιστορία των τυχών. Προφανώς ναι, θα θέλαμε να πιούμε ένα καφέ εκεί. Έχει μια θεία ωραία.
6: Ναι, καθόμασταν εδώ πέρα και κάναμε πρωινό. Οπότε ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίος χώρος. Να ξυπνήσεις. Και πριν κιόλας είχαν μαζευτεί και πολλά παιδάκια. Νομίζω το έχουν φέρει οι δασκάλες τους σε δρομή εδώ πέρα. Οπότε είναι ωραίος χώρος.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει την χρήση του στην ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ έχει δοθεί και το πράσινο φως από την αρχαιολογία. Ωστόσο, οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
8: Παράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει ο Δήμος να δει τι θα κάνει, γιατί το καλοκαίρι είναι που θα λειτουργήσουν, αν θα λειτουργήσουν, άκουσα ότι θα τα λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω. Αλλά είναι ντροπή και για τους συμπολίτες μας να καταντάνε αυτά τα αναψυκτήρια σε αυτό το χάλι.
4: Περισσότεροι από 1.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί στα 4 χρόνια δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Είναι καιρός να γίνει και στη χώρα μας ό,τι γίνεται σε πολλές χώρες με προηγμένα συστήματα περίθαλψης, όπου τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας μεταφράζονται γρήγορα προς όφελος του ασθενούς, τόνισε στην τηλεόραση Κρέτα ο συντονιστής του δικτύου, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης.
9: Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός πρωτοπόρου προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν δεκάδες εξειδικευμένες αναλύσεις, Πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο Μητρό Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα.

0: πραγματικά στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε την τρίτη ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Μουσικής Ογκολογίας, που επειδή είναι ο τελευταίος χρόνος χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε αυτό το χαρακτήρα πανηγυρικής εκδήλωσης που είπατε και απολογισμού. Είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας τόσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούρης. Μάλιστα, η ημερίδα μας τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και ανέφερε πως για 4 χρόνια προσφέρθηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς.
0: Μαζί με τους ογκολόγους, για 4 χρόνια εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας προσφέραμε αυτό που είπατε σε πάνω από 1.500 ασθενείς, πάνω από 2.000 αναλύσεις μέχρι στιγμής, με τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
1: Εν συνεχεία τόνισε πως το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις τεχνολογίες του εξωτερικού, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς κόστος.
0: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχουμε και εδώ τις τεχνολογίες εχμής. Και αυτό που κάναμε στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εχμής τις οποίες αναφέρεστε χωρίς κόστος στον ασθενή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ναι, μεν έχουμε τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις τεχνολογίες εχμής υπάρχει ένα κόστος. Αυτό που κάναμε εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποστήριξη της πολιτείας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου με τη συμμετοχή των γιατρών και φυσικά τα δείγματα των ασθενών μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτές τις εξετάσεις εχμής χωρίς κόστος στον ασθενή.
1: Αυτό που ευελπιστούν είναι να υπάρξει συνέχεια στο μέλλον αλλά και περαιτέρω επέκταση σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας προσφέροντας τις υπηρεσίες χωρίς κόστος.
0: Η ελπίδα μας είναι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά να επεκταθεί. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μονάχα 8 εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά να επεκταθούμε και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας και βέβαια μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες εχμής χωρίς κόστος.
1: Ο κ. Στρατάκης σημείωσε πως πλέον δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
0: Είναι του παρόντος. Ίσως με έχετε ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, μιλάω συχνά για την ιατρική ακρίβεια. Εγώ είμαι γενετιστής, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι ογκολόγος. Έχω δουλέψει όλα τα χρόνια βέβαια στο ενδοκρινολογικό καρκίνο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι είναι του παρόντος, είναι η ιατρική ακρίβεια για όλη την ιατρική είναι του παρόντος. Όμως στην ογκολογία η εξατομικευμένη ιατρική έχει μια ιστορία. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ιατρικής που υιοθέτησε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Και σήμερα δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
2: Τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη είχαν σαν αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου με τον ερευνητή του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων, του Έλγο Δήμητρα, Νεκτάριο Κουριαλά, να παρουσιάζει στην εκπομπή De Facto εντυπωσιακά στοιχεία. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες ο όγκος του νερού κατέγραψε 7-πλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
1: Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του Έλγο Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
3: Από το εξής ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος αποσελέμη. Δηλαδή,
4: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό. Σωστά. Μέσα το φράγμα.
3: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού. αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι καταφέρε

0: η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
1: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
0: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
1: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
0: Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος.
1: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως, η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
2: Η μερίδα με επικέντρο την υγεία της γυναίκας και τον ρόλο της στη σύγχρονη κοινωνία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δράση περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών με έμφαση στην πρόληψη, τον γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της κοινοτικής μαιευτικής στην υποστήριξη της γυναίκας.
3: Η υγεία της γυναίκας και η κοινωνία του μέλλοντος θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον Δήμο Γόρτινας, με στόχο την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Όπως τόνισαν στην τηλεόραση Κρέτα οι διοργανωτές και οι ομιλητές της εκδήλωσης, η δράση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού, προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωτοβουλία που φέρνει την τοπική κοινωνία πιο κοντά στην επιστημονική γνώση. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, προηγμένη και τεκμηριωμένη μαιευτική φροντίδα, με κατεύθυνση την κοινοτική μαιευτική φροντίδα, και πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπεύθυνης του προγράμματος, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων ΜΕΟΝ Αθηνών και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου ΜΕΟΝ Βικτωρίας Βιβιλάκη.
4: Στην Αγία Βαρβάρα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας μας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική ημερίδα για την πρόληψη και γενικά για την υγεία της γυναίκας. Είναι μια πρωτοβουλία που κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Δήμος Γόρτινας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την αυτοφροντίδα, την πρόληψη και όλα όσα θέματα αφορούν την υγεία της γυναίκας γενικά. Είναι τιμή μας που θα είναι μαζί η κυρία Βιβιλάκη, που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Είναι η καθηγήτρια καταξιωμένη, καθώς η κυρία Μαρή, η οποία Είναι μια προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία και προσφορά. Θέλουμε αυτός ο θεσμός να γίνει μια αφετηρία, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί οι γυναίκες και γενικά στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την κοινωνία, είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας και κοιτάξτε, έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν.
5: Θα αναφερθώ στη μεγάλη αξία του να προετοιμαστούν οι νέοι για να φέρουν στον κόσμο μια υγιή και άξια νέα γενιά. Γιατί βλέπουμε σήμερα έχουν πληθυνθεί πολύ τα επεισόδια, τα παραδείγματα βιαιότητας, εγκληματικότητας, αλλά και πολλών νοσημάτων, αυτοάνωσων, νοσημάτων τα οποία πλήττουν και πολύ νέα άτομα ακόμη. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι εκδηλώσεις οφείλονται στο ότι οι νέοι δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι για το πώς στην περίοδο αυτή των 9 μηνών τίθενται θεμέλια για όλη τη ζωή του νέου ανθρώπου.
3: Στη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από ΜΕΕΣ μεταπτυχιακές φοιτητρίες του προγράμματος με εστίαση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας, την πρόληψη, τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της εγκαίρης παρέμβασης.
4: Θα είναι μαζί τους μια ομάδα επιστημόνων ΜΕΟΝ, οι οποίες θα αναλάβουν και τις ομιλίες. Ταυτόχρονα, εκτός από ότι θέλουμε οι γυναίκες που θα έρθουν όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν, γι' αυτό έχουμε προβλέψει να υπάρχει και μια συμμετοχή, συζήτηση μετά το πέρας των ομιλιών. Και να δώσουμε σε όλες τις γυναίκες τη δυνατότητα να έρθουν, να συμμετέχουν, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις.
5: Εμείς λοιπόν θα δώσουμε καλά να κατανοήσει το κοινό τι μας λέει η σύγχρονη επιστήμη για αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Και έπειτα θα εξηγήσουμε πώς αυτό που λέει η επιστήμη, το οποίο εξίσου παρουσιάζει η θρησκεία μας, και εξίσου παρουσιάζει και η παράδοσή μας, είναι δυνατόν να, αν το γνωρίζουν οι νέοι, να αλλάξει τελείως η κατάσταση.
2: Θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, αφού ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε την αποδοκιμασία του για τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Η είδηση της αποχώρησης των στρατευμάτων προκάλεσε την ταχύ αντίδραση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι οποίοι λένε ότι η κίνηση αυτή θα ωφελήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και θα αποδυναμώσει τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες εν ενεργεία από τη Γερμανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, τους επόμενους 6 έως 12 μήνες, εκπληρώνοντας τις προηγούμενες απειλές του μετά τη σύγκρουση του Τραμπ με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε απειλήσει να αποσύρει ορισμένα στρατεύματα από τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται από την Ιρανική ηγεσία και επέκρινε την έλλειψη στρατηγικής στον πόλεμο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η απόφαση αυτή ακολουθεί μια ενδελεχή επανεξέταση της τάσης των δυνάμεων του Υπουργείου στην Ευρώπη και αναγνωρίζει τις απαιτήσεις και τις συνθήκες επιτόπου. Η Γερμανία φιλοξενεί αρκετές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αρχηγεία των ευρωπαϊκών και αφρικανικών διοικήσεών της, η αεροπορική βάση Ραμστάιν και ένα ιατρικό κέντρο στο Λάντστουλ, όπου νοσηλεύονται τα θύματα των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Στη χώρα σταθμεύουν επίσης πυρηνικοί πύραυλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αριθμός των στρατευμάτων που θα αποχωρήσουν από τη Γερμανία θα είναι περίπου το 14% της συνολικής ανάπτυξης στη χώρα, η οποία ξεπερνά τα 36.000 μέλη των Αμερικανικών υπηρεσιών. Η είδηση της αποχώρησης των στρατευμάτων προκάλεσε την ταχύ αντίδραση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι οποίοι

0: λένε ότι η κίνηση αυτή θα ωφελήσει το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα αποδυναμώσει τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο 34χρονος Ηρακλειώτης φίλαθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του Όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
2: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
3: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
4: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
3: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
3: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
4: στο
3: δει.
4: YouTube τα βλέπετε.
3: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
2: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
3: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
4: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
3: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη.

0: Ιούλιο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου, γενικά, τα ξαδέρφια μου, όλοι είναι όφη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση. Και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
2: Και πολύ δεμένοι.
0: Ναι, είναι από τον παππού μέχρι τους γιους, φανταστικοί. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
2: Ναι, σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, απόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια,

0: Νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές.

0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
0: εδώ
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.

0: πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Έφτασε η στιγμή να σας γνωρίσουμε και το νέο μέλος των Σου Σεφ των Αναδρομών, το Στέλιο Καριώτη. Στέλιο, καλώς όρισες και κοντά μας, αλλά και στις αναδρομές.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις αναδρομές?
1: Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος και πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
0: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
1: Κοιτάξτε, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
0: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
1: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι.
0: Το γαμοπύλαφο όμως, έτσι, και το αντικριστό όμως, ότι παραμένει σήμα κατά τεθέν. Στον κριτικό γάμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Είναι αλήθεια ότι ήρθες για να κλείσεις το γάμο στις αναδρομές και τελικά σε πήραν εδώ για σου σεφ και είσαι πλέον στη δημιουργική ομάδα στο φαγητό?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Πες μου, πώς το κατάφερες αυτό? Στο γάμο σου εσύ θα μαγειρέψεις?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα περάσω καλά.
0: Α, έτσι.
1: Οι άλλοι θα μαγειρεύουν. Εγώ θα είμαι έξω. Θα παντρεύω μάλλον και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται με τον αέρα. Θα παντρευτεί η νύφη.
0: Έτσι. Οπότε ο σεφ, ο κύριος Δασκαλάκης, μαζί με την Νεκταρία Κοκκινάκη θα αναλάβουν και θα φτιάξουν το καλύτερο μενού, φαντάζομαι, για σένα.
1: Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, να ξέρετε.
0: Εσύ, αλήθεια, τι μενού έχεις επιλέξει για το γάμο σου? Γιατί ξέρω ότι εδώ τα μενού σε αναδρομές είναι πολλά και διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε. Εγώ έχω επιλέξει τα πολύ ωραία μανιτάρια γεμιστά. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμα. Και είναι άχαστη συνταγή.
0: Ναι,
1: δεν χάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Κρέπες γεμιστές. Πολύ ωραίο. Έχω βάλει τα σουβιχτά.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα, παραδοσιακά.
0: Και χορταστικά.
1: Και
0: θα
1: χορταστικά,
0: πω εγώ.
1: Ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Mm-hmm. Έχω βάλει αντικριστό αρνί, που εδώ πέρα είναι.
0: Αλίμονο. Μάστερ.
1: Έχω βάλει πασέτα, αντικριστή. Πατάτες φούρνου, που τις κάνουν τραγανές όμορφες. Σαλάτα. Που έχουμε εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Και... το special μενού.
1: Το special.
0: Τέλειο μου όμως, έχει και πολύ νόστιμα γλυκά εδώ στις αναδρομές, γιατί το επιτόπιο είναι πάντα και το πιο καλό, έτσι δεν λένε? Έχουμε και καινούριο γλυκό.
1: Ναι, είναι μια καινούργια έμπνευση της κυρίας Κοκκινάκη. Mm-hmm. Λοιπόν,

0: ψημένο φύλλο κατά ύφη με βούτυρο κλαριφιέ, εποτισμένο, ψημένο στο φούρνο. Έπειτα έχουμε τοποθετήσει μία μπάλα βανίλιας παγωτό και χειροποίητο υλικό του κουταλιού χιδόνι. Και από πάνω έχουμε πασπαλίσει ψιλοκομμένο αμύγδαλο καβουρδισμένο στο τηγάνι.
1: Φαίνεται τέλειο. Δεν χάνει, όπως λες. Φαίνεται τέλειο και πολύ γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφαγιανή πίτα από αλεύρι, από χαρουπάλευρο, που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο γλυκό.
1: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
0: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτόν τον τομέα και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
1: Στέλιο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
0: Για πες.
1: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε?
0: Εννοείται.
1: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Εσέφ, τέλειο. Ποιο άλλο, πιάσε ένα πιάτο. Τέλειο και αυτά.
0: Το τυράκι είναι τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σήκωσε το ωραία.
0: Ναι. Και αυτό εδώ.
1: Πού. Τέλειο και αυτό. Τι ωραία.
0: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλεις.
1: Όχι, να φάω.
0: Όχι, να φάω. Ξέρω. Από τη σαλάτα.
1: Τυράκι θα πάρω. Α, αθότυρο. Εσέ, ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
0: Αυτό είναι διέτης γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποιήσω.

0: Ρωτήσα ότι το αγαπημένο εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου. Και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι, να μπαίνει 20 χρόνια και να βλέπει τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι. Την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε.

0: Όμορφα.
1: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
1: ότι
0: Κρήτη.
1: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο. Και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρητήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι. Λέει
1: φίλοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα. Έλα τόσο δίαιτα. Έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑ ως ενεργειακά συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου.
3: Νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα.

0: Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις, μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα, στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο,
1: ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία. Από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία. Mm-hmm. Αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά,
0: ναι,
1: χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής,

0: δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο
1: ναι.
0: Τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα, γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το ναι. Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα, και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: μαγείρευα, ναι, με έμαθε ο κόσμος, όλα
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη.
0: Okay.
1: Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ.

0: αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια ας πούμε, σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί...
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο.

0: Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler. Θα κάνουμε λίγο spoiler.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
1: Ναι, να σου πω εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό τον όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι ας πούμε ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
0: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
1: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
0: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
1: ναι.
0: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
1: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά.

0: πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
1: έγινε
0: ο
1: είναι
0: Φαραώ.
1: Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει

0: το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις.
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει δηλαδή ο παραγόνος ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι.

0: ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια. Είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και εμένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση.

0: δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή εάν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δύο ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε το αμάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ.

0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν. Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Ού, θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Μάγειρες, βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβείο
0: Γιατί
1: νομίζω.
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου, με έναν τρόπο, με τους αξιολογικούς

0: τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. εξωργό της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις?

0: Θέλεις να φας από τη μανούλα.
1: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
0: Χορτοπιτές. Οι
1: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα
0: χορτόπιτες
1: λέμε
0: του
1: εμείς
0: Λοχαμίου.
1: τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
0: Ωραία.
1: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
0: 3 αστέρια Μισελέν.
1: Πεντανόστ, 3 αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, μα είναι, το
1: Είναι
0: ξέρω.
1: φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου η Ελένη είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό,
0: Ναι, είναι.
1: Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό.
0: Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση το Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρει.

0: πληρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς αναμένεται άμεσα να παραδοθεί ο 18χρονος που φέρεται να συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το ρεπορτάζ έχει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
1: Σε άμεσο χρόνο, Μάνο, και πιθανότατα την Κυριακή κιόλας, αναμένεται να παραδοθεί ο 18χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τον οποίο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές μαζί με έναν ανήλικο. Πρόκειται για τον αδελφό τώρα του 23χρονου, που έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορο υπεράσπισης των δύο αδελφών, Γιώργο Λιονάκη, που μίλησε στο kreta24.gr, ο 18χρονος που αναζητείται αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε να προχωρήσει κιόλας απρόσκοπα η προβλεπόμενη διαδικασία. Όπως εξήγησε, η μέχρι τώρα καθυστέρησή του σχετίζεται με προσωπικό ζήτημα, σε ζήτημα υγείας συγκεκριμένα. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος έχει λάβει προθεσμία από τις αρχές και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 9 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Για να υπενθυμίσουμε κιόλας, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς επιχείρησε να μπει μέσα σε γνωστό μπαρ, ωστόσο ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε και προβλήματα. Ο νεαρός αποχώρησε για λίγο, ωστόσο αργότερα επέστρεψε, συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου και ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα. Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρι και στη συνέχεια του επιτέθηκαν, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή να σου πω πως επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα, Μάνο.
0: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στη βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν μάλιστα ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να

0: εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλληλείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
1: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
0: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλληλείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλληλείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
1: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλληλείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
0: Την εικόνα της πλήρους εγκατάληψης και των βανδαλισμών στα δύο αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, με τους δημότες του Ηρακλείου αλλά και τους επισκέπτες της πόλης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπενθυμίζεται ότι ενώ η αρχαιολογία έχει δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία τους, ακόμα δεν έχουν καν εκκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.
2: Την ώρα που τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου γεμίζουν καθημερινά με κόσμο που απολαμβάνει την βόλτα του, τα δύο αναψυκτήρια που δημιουργήθηκαν για να μπορούν οι επισκέπτες του μνημείου να σταματούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους, παραμένουν κλειστά και σταδιακά ρημάζουν, αφού οι συνεχείς βανδαλισμοί, πέρα από την αισθητική ζημιά, κοντεύουν να τα καταστήσουν μη λειτουργικά.
3: Ναι, είναι κρίμα δυστυχώς. Ναι, δεν θα έπρεπε να το βανδαλίζουν έτσι. Ναι, θα βόλευε η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις να πας από κάποιο φούρνο κάτω, να είναι απευθείς εδώ πέρα. Και άμα κάποιος διψάσει και θέλει να πιει νερό, να μην χρειάζεται να κατεβεί μέχρι κάτω που είναι τόση σκαλιά και τόσους δρόμους. Έτσι που δεν εκμεταλλεύεται ο Δήμος στο αναψυκτήριο, χαλάει, το τρώει καιρό κλπ. Οπότε ναι.
4: Εγώ λέω ότι χαλάνε το χώρο αυτό, χαλάνε. Λέω είναι μικρό βανταλισμό, να πούμε. Είναι άσχημο τώρα. Ήτανε καινούριο πριν, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Ήτανε νορμάλ και φτιάξανε αυτό το χώρο τώρα.
2: Οι πολίτες δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για τα αναψυκτήρια στον Προμαχώνα Ισού και τον Προμαχώνα Παντοκράτορα που παραμένουν κλειστά, τονίζοντας μάλιστα ότι γίνονται εύκολος στόχος, αφήνοντας πίσω εικόνες εγκατάλειψης.
5: Είναι απαράδεκτα, από κάθε άποψη απαράδεκτα. Άσε. Οπωσδήποτε κάθε Ηρακλειώτης, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες, έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας συνυφασμένο με την ιστορία των τυχών. Προφανώς, ναι, θα θέλαμε να πιούμε.

0: ένα καφέ εκεί. Έχει μια θέα ωραία.
1: Ναι, καθόμασταν εδώ πέρα και κάναμε πρωινό, οπότε ναι, είναι ωραίος χώρος. Να ξυπνήσεις. Και πριν κιόλας είχαν μαζευτεί και πολλά παιδάκια. Νομίζω το είχαν φέρει οι δασκάλες τους σε δρομή εδώ πέρα, οπότε είναι ωραίος χώρος.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει την χρήση του στην ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ έχει δοθεί και το πράσινο φως από την αρχαιολογία. Ωστόσο, οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
0: Παράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει ο Δήμος να δει τι θα κάνει, γιατί το καλοκαίρι είναι που θα λειτουργήσουν, αν θα λειτουργήσουν, άκουσα ότι θα τα λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω. Αλλά είναι ντροπή και για τους συμπολίτες μας να καταντάνε αυτά τα
1: αναψυκτήρια
0: σε αυτό το χάλι.
3: Καλεσμένος στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα ήταν ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς. Ο ίδιος παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη.
2: Καλεσμένος στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
4: Από το εξής ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
5: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό σωστά μέσα το φράγμα.
4: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου, είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
2: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
4: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
2: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
4: Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε εντυπωσιακά την εντυπωσιακή έτσι πλήρωση του φράγματος.
2: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
4: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως, η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια, τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία κ.ο.κ. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται, αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια,

0: χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
1: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχώρη σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί μάλιστα έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
2: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρη στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
3: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
2: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
3: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
2: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
3: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι περίλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό του Αρκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
1: Σε υποτονικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης.
2: Προβληματισμός επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, καθώς μία σειρά παραγόντων φαίνεται να επηρεάζει την αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η αύξηση του κόστους μεταφορών, η οποία εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για περιορισμένες αφίξεις, γεγονός που αντανακλάται ήδη στην εικόνα της αγοράς.
4: Τα μηνύματα σίγουρα δεν είναι καλά, όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με τον πόλεμο. Βλέπουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουν τα καύσιμα και αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Έχουμε τα εμπορεύματα που περιμένουμε το επόμενο διάστημα και του

0: Στους επόμενους μήνες σίγουρα θα είναι επιβαρημένα και θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα κόστη στα επίπεδα αυτά για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει.
1: Αισιόδοξος για το καλοκαίρι?
2: Ναι, για το καλοκαίρι είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα πάει λίγο καλύτερα με αυτά που γίνονται βέβαια με τους πολέμους και όλα αυτά. Υπάρχει μια
1: ανησυχία,
2: αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν θα πάει καλύτερα, έτσι θέλω να πιστεύω.
3: Η εμπορική δραστηριότητα κίνεται σε υποτονικούς ρυθμούς με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο διάστημα όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επισκέπτες, εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης. Το βλέμμα των εμπόρων παραμένει στραμμένο στις επόμενες εβδομάδες με την ελπίδα ότι ένα ισχυρότερο κύμα τουριστών θα δώσει νέα όθηση στην αγορά και θα συμβάλλει στην τόνωση της κατανάλωσης.
0: Πάντα μετά το Πάσχα υπάρχει μια κοιλιά που λέμε εμείς στην αγορά από τον Έλληνα καταναλωτή και επηρεάζει σίγουρα και τα έξοδα που υπάρχουν και το ενεργειακό κόστος και τα καύσιμα. Και γι' αυτό και ευελπιστούμε να δούμε περισσότερους τουρίστες. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες που ακούγεται ότι είναι περισσότερες οι αφήξεις να δούμε περισσότερους ξένους επισκέπτες σε όλο το νησί.
2: Η αγορά είναι υποτονική. Οι τουρίστες, όσον αφορά τους τουρίστες, υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα μέσα στο Ηράκλειο, βλέπω τουρίστες. Μπαίνουν στο μαγαζί, ρωτάνε, κάνουν, δείχνουν, αλλά τους βλέπω πάρα πολύ συγκρατημένους. Δηλαδή κάνουν τα απολύτως απαραίτητα.
4: Τους έχει καθυστερήσει να έρθει ένα μεγάλο κύμα τουρίστες τέλος πάντων και δείχνει ακόμα μια χαλαρότητα και στην αγορά και στο λιονεμπόριο και στην αγορά γενικά. Υπάρχει μια χαλαρότητα προς το παρόν.
1: Μπαίνουν στα καταστήματα ωστόσο, καταναλώνουν, τι κάνουν οι τουρίστες, ποιες είναι οι συνηθίες τους?
4: Εννοείται, μπαίνουν, εντάξει, κοιτάνε, ψωνίζουν, δεν το συζητάω. Απλά δεν έχει ακόμα πάρα πολύ τουρισμό προς το παρόν τουλάχιστον.
5: Την τρίτη κατά σειρά παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Και η νέα παράταση δόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που καταγράφονται στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα αργούσε πολύ να ανταποκριθεί σε κάθε βήμα των ωφελούμενων.
3: Παράταση ως την Κυριακή 3 Μαΐου δόθηκε στις αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.
6: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
3: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
3: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
6: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές

0: όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
2: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Σταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
3: Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός πρωτοπόρου προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν δεκάδες εξειδικευμένες αναλύσεις. Πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο Μητρό Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα.
4: Πραγματικά, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε την τρίτη ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, που επειδή είναι ο τελευταίος χρόνος χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε αυτό το χαρακτήρα πανηγυρικής εκδήλωσης που είπατε και απολογισμού. Είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας τόσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καραφάτης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης. Μάλιστα, η ημερίδα μας τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και ανέφερε πως για 4 χρόνια προσφέρθηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς.
4: Μαζί με τους ογκολόγους, για 4 χρόνια εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας προσφέραμε αυτό που είπατε σε πάνω από 1.500 ασθενείς, πάνω από 2.000 αναλύσεις μέχρι στιγμής, με τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
3: Εν συνεχεία τόνισε πως το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις τεχνολογίες του εξωτερικού, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς κόστος.
4: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχουμε και εδώ τις τεχνολογίες εχμής. Και αυτό που κάναμε στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εχμής τις οποίες αναφέρεστε χωρίς κόστος στον ασθενή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ναι, μεν έχουμε τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις τεχνολογίες εχμής υπάρχει ένα κόστος. Αυτό που κάναμε εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποστήριξη της πολιτείας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου με τη συμμετοχή των γιατρών και φυσικά τα δείγματα των ασθενών μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτές τις εξετάσεις εχμής χωρίς κόστος στον ασθενή.
3: Αυτό που ευελπιστούν είναι να υπάρξει συνέχεια στο μέλλον αλλά και περαιτέρω επέκταση σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας προσφέροντας τις υπηρεσίες χωρίς κόστος.
4: Η ελπίδα μας είναι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά να επεκταθεί. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μονάχα 8 εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά να επεκταθούμε και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας και βέβαια μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες εχμής χωρίς κόστος.
3: Ο κ. Στρατάκης σημείωσε πως πλέον δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.

0: είναι του παρόντος. Ίσως με έχετε ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, μιλάω συχνά για την ιατρική ακριβίας. Εγώ είμαι γενετιστής, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι ογκολόγος, έχω δουλέψει όλα τα χρόνια βέβαια στο ενδοκρινολογικό καρκίνο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι είναι του παρόντος, είναι η ιατρική ακριβίας για όλη την ιατρική είναι του παρόντος. Όμως στην ογκολογία η εξατομικευμένη ιατρική έχει μια ιστορία. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ιατρικής που υιοθέτησε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Και σήμερα δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
1: Η μερίδα με επίκεντρο την υγεία της γυναίκας και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δράση περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών με έμφαση στην πρόληψη, τον γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της κοινοτικής μαιευτικής στην υποστήριξη της γυναίκας. Η υγεία της γυναίκας και η κοινωνία του μέλλοντος θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον Δήμο Γόρτινας με στόχο την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Όπως τόνισαν στην τηλεόραση Κρέτα οι διοργανωτές και οι ομιλητές της εκδήλωσης, η δράση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωτοβουλία που φέρνει την τοπική κοινωνία πιο κοντά στην επιστημονική γνώση. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών προηγμένη και τεκμηριωμένη μαιευτική φροντίδα, με κατεύθυνση την κοινοτική μαιευτική φροντίδα και πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπεύθυνης του προγράμματος, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων ΜΕΟΝ Αθηνών και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου ΜΕΟΝ Βικτωρίας Βιβυλάκη.
2: Στην Αγία Βαρβάρα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας μας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική ημερίδα για την πρόληψη και γενικά για την υγεία της γυναίκας. Είναι μια πρωτοβουλία που κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Δήμος Γόρτινας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την αυτοφροντίδα, την πρόληψη και όλα όσα θέματα αφορούν την υγεία της γυναίκας γενικά. Είναι τιμή μας που θα είναι μαζί η κυρία Βιβυλάκη, που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας, είναι η καθηγήτρια καταξιωμένη, καθώς η κυρία Μαρή, η οποία είναι μια προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία και προσφορά. Θέλουμε αυτός ο θεσμός να γίνει μια αφετηρία, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί οι γυναίκες και γενικά στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη

0: Κοιτάξτε, έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν.
1: Θα αναφερθώ στη μεγάλη αξία του να προετοιμαστούν οι νέοι για να φέρουν στον κόσμο μια υγιή και άξια νέα γενιά. Γιατί βλέπουμε σήμερα έχουν πληθυνθεί πολύ τα επεισόδια, τα παραδείγματα βιαιότητας, εγκληματικότητας, αλλά και πολλών νοσημάτων, αυτοάνωσων, νοσημάτων τα οποία πλήττουν και πολύ νέα άτομα ακόμη. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι εκδηλώσεις οφείλονται στο ότι οι νέοι δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι για το πώς στην περίοδο αυτή των 9 μηνών τίθενται θεμέλια για όλη τη ζωή του νέου ανθρώπου.
2: Η θεματολογία είναι πολύ πλούσια, αφορά την αυτοφροντίδα της γυναίκας, την προγεννητική αγωγή, την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, την εμμηνόπαυση και θέματα αυτοφροντίδας της περιεμμηνοπαυσιακής περίοδου, θέματα που αφορούν την ακράτεια ούρων. Καλούμε όλες τις γυναίκες και για την εγκυμοσύνη βεβαίως, καλούμε όλες τις γυναίκες να προσέλθουν.
3: Τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από ΜΕΕΣ μεταπτυχιακές φοιτητρίες του προγράμματος με εστίαση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας, την πρόληψη, τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της εγκαίρης παρέμβασης.
0: Θα είναι μαζί τους μια ομάδα επιστημόνων ΜΕΟΝ, οι οποίες θα αναλάβουν και τις ομιλίες. Ταυτόχρονα, εκτός από ότι θέλουμε οι γυναίκες που θα έρθουν όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν, γι' αυτό έχουμε προβλέψει να υπάρχει και μια συμμετοχή, συζήτηση.
2: Συνήθως οι γυναίκες αφήνουν τελευταίες τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε στην εγκυμοσύνη, και φροντίζουν όλους τους άλλους. Θα πρέπει σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη που ζούμε, να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της υγείας της γυναίκας. Ανάλογα με την περίοδο στην οποία υπάρχει, γιατί μέσα από τη γυναίκα, που είναι ο πυρήνας της οικογένειας, μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο.
1: Εμείς λοιπόν θα δώσουμε καλά να κατανοήσει το κοινό τι μας λέει η σύγχρονη επιστήμη για αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Και έπειτα θα εξηγήσουμε πως αυτό που λέει η επιστήμη, το οποίο εξίσου παρουσιάζει η θρησκεία μας και εξίσου παρουσιάζει και η παράδοσή μας, είναι δυνατόν να, αν το γνωρίζουν οι νέοι, να αλλάξει τελείως η κατάσταση.
3: Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται εν ώψη καλοκαιριού με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
4: Τα ενία στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στον συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται όλο ένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, οι ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν. Όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
5: Κατά μέσο όρο, περίπου γύρω στις 30 μονάδες μαζεύουμε κάθε Σάββατο. Όσο αφορά για το καλοκαίρι που έρχεται, πιστεύω πως και πέρσι θα το περάσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο νομός Ηρακλείου είναι ίσως η καλύτερη αιμοδοτική περιοχή της Ελλάδας. Το COVID είμαστε σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες με μεγάλη διαφορά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να έχουμε τακτικούς αιμοδότες. Γενικά βλέπουμε ότι και σε νεαρές ηλικίες έχουμε αιμοδότες που έρχονται. Αυτό βέβαια έχει βοηθήσει και η προσπάθεια που κάνουμε για ενημέρωση.
4: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμα μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.

0: Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές, η αιμοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα να το κάνουν, να το κάνουν σε τακτική βάση, γιατί πέρα από την κοινωνική συνεισφορά και εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση να το χρειαστούμε.
1: Ειδικά είναι ωραίο να δίνουμε αίμα, πρέπει. Εγώ δίνω αρκετά συχνά αίμα. Καλό θα ήταν όλος ο κόσμος να έρχεται να δίνει, να βοηθάμε όσο μπορούμε και
2: αυτό. Σου έχει ζητηθεί ποτέ να δώσεις αίμα για κάποιον συγγενή σου, για κάποιον άνθρωπο?
1: Εννοείται. Οπότε για όλους θα χρειαστεί κάποια στιγμή, οπότε καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για το πάντα.
3: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο 34χρονος Ηρακλειώτης φίλαθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φίλαθλος του όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
2: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
1: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
2: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι. Το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
2: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
1: στο
2: δει.
1: YouTube τα βλέπετε.
2: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
1: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φίλαθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
2: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
2: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ. Από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου, γενικά τα ξαδέρφια μου, όλοι είναι Όφη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση. Και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
2: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
1: Και πολύ δεμένοι.
2: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό.
2: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, απόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague.

0: ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Vitex παρουσιάζει τον Μπάμπι, τον Μάστορα.
4: Άντε Μάστορα! Ένα μέρα με του!
5: Τι χρώμα να βάψω στο σαλόνι! Κυλάς, μιλάς, κυλάς!
3: Έχει χτίσει όνομα στα καλύτερα έργα. Γι' αυτό το μαστόρεμα είναι τέχνη και τα υλικά Vitex.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
10: Μπα.
9: Ξεβάνεις. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά. Ή λίγα.
10: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνεις.
11: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνεις.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω

0: να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω, με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.

0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητηδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί
0: Φραγμοί
1: φραγμοί
0: και παράγοντες.
1: δεοντολογίας κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα.
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην
0: Συρρυκνώνεται,
1: Ευρώπη.
0: γεννάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της, να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολλοί τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων

0: μένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωές αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη, ποια είναι η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
0: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
1: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να

0: διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Έχετε, είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στον χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακερματισμό του

0: περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνοι, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει

0: πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακρίβειας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Η Vitex παρουσιάζει τον Μπάμπι, τον Μάστορα. Έχει χτίσει όνομα στα καλύτερα έργα. Γι' αυτό το μαστόρεμα είναι τέχνη και τα υλικά Vitex.
9: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς
2: το... Για το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Είναι οι στιγμές που

0: Σε γεμίζουν οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει, ακριβώς, να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την
0: έρευνα.
1: Οπότε
0: εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία.

0: όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας. Ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση.
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Έχουν

0: να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός. Και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΕ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος. Από τα 6 Ινστιτούτα πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα με 4 καινούργια Ινστιτούτα τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ, μάλιστα στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης,
0: στην καρδιά της πόλης
1: βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως ενδευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών.

0: με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Δεν είναι ένα κλειστό project το οποίο ΙΤΕ ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο τρόπο Τινά, μηνιαίο ραντεβού μας με τον δικηγόρο και την περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριο Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πάντα με χαρά.
0: Πάντα με χαρά. Όντως, είχαμε πει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ιστορία όταν μιλάμε για μόλις 52 χρόνια. Έτσι. Καμιά φορά θέλεις μεγαλύτερη απόσταση για να αποτιμήσεις, να δεις και πού βρισκόμαστε και πού. Πού πάμε, αλλά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για την σύγχρονη ελληνική ιστορία η μεταπολίτευση. Εννοώ γιατί δεν έχουμε δύσκολες καταστάσεις,
1: πολέμους. Είναι, πολέμους, πιο,
0: είναι ναι, πιο ευημερούσα. Σίγουρα είναι πιο ευημερούσα.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Δεν πρόκειται περί ιστορίες, πρόκειται περί τρέχουσας πολιτικής.
0: Στην πραγματικότητα, αφήγησης, ναι.
1: Τρέχουσας πολιτικής αφήγησης, η οποία συνδέει τις εξελίξεις του εγγύης παρελθόντος με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει κάποια βασικά αφηγήματα για το, τη δομή του πολιτικού συστήματος η μεταπολίτευση, κύριε Μπογδανίδη, και αυτά τα ερωτήματα ως προς τη δομή του πολιτικού συστήματος, ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας, ως προς τα μεγάλα θέματα της εξωστρεφίας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας της χώρας, είναι διαρκή θέματα τα οποία απαντώνται με διαφορετικούς αλλά συναφείς τρόπους για τα τελευταία 52 χρόνια, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο κραδασμό της κρίσης, ο οποίος ήταν μία τομή σε αυτή την περίοδο.
0: Ήταν όμως και μια δοκιμασία πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ήταν, ήταν και αποτέλεσμα των αυλεψιών της μεταπολίτευσης. Και η σημερινή συζήτηση δεν μπορεί να είναι ιστορία, αλλά πρέπει να είναι ουσία πολιτικής για το τι δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά σε αυτό το σφάλμα και κατά πόσο τα διδάγματα μετά την κρίση έχουν πολιτικό αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Αυτό όντως είναι μεγάλο θέμα. Βέβαια κάποιος θα πει στη μεταπολίτευση, επειδή παίρνουμε ως κομβικό χρονικό σημείο, το 1974, μεταπολίτευση και μετά δηλαδή,

0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και αποκαταστάθηκε η παλέτα του πολιτικού πλαισίου στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια τα μεγάλα ερωτήματα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ως... Πρέπει να δούμε τώρα το βασικό, αποκαταστήσαμε φυσικά μια σχετική ισορροπία του πολιτικού συστήματος, δεξιά, κέντρο, αριστερά, αριστερά, κέντρο, και αυτό το οποίο δεν είδαμε, αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση, ήταν η παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν αντιμετωπίσαμε,
1: δεν
0: αντιμετωπίσαμε το ασφαλιστικό, δεν αντιμετωπίσαμε το δημογραφικό.
1: Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε επιμέρους, αλλά εκεί τι κατά τη γνώμη σας πήγε λάθος? Δηλαδή μπορούμε να το επιμερίσουμε
0: σε
1: χρονικές περιόδους, ας πούμε, δηλαδή να πούμε ότι χάσαμε το τρένο δεκαετία του 80, όπως δεν κατηγορούν πολύ, ξέρω εγώ, το Πασόκ ότι δεν τους ευβάσει, γιατί αυτή η κοινωνική ισορροπία επετεύχθη όντως με το Πασόκ. Αλλά στο θέμα της παραγωγικής βάσης για μια πραγματικά δυνατή οικονομία δεν τα καταφέραμε. Έγινε το 80, το 90.
0: Αυτό είναι ακόμα ζητούμενο.
1: Ή επιμερίζεται αυτό?
0: Αυτό είναι ακόμα, είναι η διαχρονία αυτή. Είναι διαχρονία. Φοβάμαι ότι είναι διαχρονία η ιστορική παθολογία του νεοελληνικού κράτους αυτού.
1: Μήπως είναι και δικαιολογία όμως αυτό? Δηλαδή να μιλάμε για παθολογία του διαχρονικά.
0: Θα σας πω, παρακολουθώντας σε ιστορικό βάθος αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε τον Βενιζέλο να προσπαθεί να φέρει τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην τοπική οικονομία. Είδαμε και μετά προσπάθειες φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου προκειμένου να έρθει να επενδύσει εδώ. Είδαμε μεταπολεμικά την προσπάθεια με κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν τόσο εύστοχοι. Είδαμε μετά την ανάταξη της οικονομίας με κρατικές παρεμβάσεις το δεκαετία του 60. Είδαμε την αποβιομηχανοποίηση τη δεκαετία του 80. Αυτό που δεν είδαμε είναι μια ισχυρή οικονομική εθνική αστική τάξη, ας το πούμε, η οποία θα μπορούσε να περιδινήσει τους θεσμούς της δημοκρατίας και μια διεθνή επάρκεια,
1: ναι,
0: η οποία θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και των θεμάτων της οικονομικής ζωτικότητας του κράτους.
1: Με τα πολεμικά όμως υπήρξε μια αστική τέτοια τάξη. Υπήρξε και βιομηχανία. Είπατε ότι
0: ναι,
1: είχαμε μια περίοδο...
0: Και είδαμε τη σταδιακή αποβιομηχάνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι όταν εξάντλησε τα όρια του εθνικού πεδίου, δεν κατάφερε με όρους που κατάφερε η ναυτιλία να επικρατήσει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο καμπής της οικονομίας μας. Ναι. Ότι δηλαδή όταν εξαντλήθηκαν τα εθνικά όρια των οικονομικών μας μεγεθών, δεν μπόρεσαν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά στο εγγύς διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι. Και
0: ακολούθησε η αποβιομηχάνηση της δεκαετίας της μεταπολίτευσης.
1: Αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές ή ήταν συγκυριακό, ας πούμε, για την Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα οικονομικών εντοχών της ίδιας μας της οικονομικής παράδοσης, η οποία περισσότερο είχε αφαιθεί σε μια μεταπρακτικού χαρακτήρα οικονομική δράση, και αυτό υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να υπηρετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να κάνει τις αναγκαίες τομές οι οποίες χρειαζόταν για να βγούμε έξω από το κέλυφος το οποίο είχε διαμορφωθεί.
1: Και τι
0: είδαμε και προσπάθειες. Είδαμε, ναι, και προσπάθειες στη Θράκη,
1: ναι,
0: να επενδυθεί εξαγωγική και παραγωγική βάση.
1: Και εξωστρέφες στα Βαλκάνια προσπάθησαμε να κάνουμε. Ναι.
0: Όλα αυτά κατέρευσαν και με την κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως να μην έχουμε η αφήγηση των οικονομικών δυναστιών της Ελλάδας, ίσως να δείχνει μία ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: όμως το θέμα παραμένει. Το θέμα παραμένει, κύριε Μπογδανίδη.
1: Ναι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία μας παραγωγική? Ενώ πραγματικά παραγωγική, έτσι. Ούτε επιδοματική που ζούμε, ούτε να φτιάχνουμε καφετέριες, ούτε να φτιάχνουμε να έχουμε υπηρεσίες που ένας να πουλάει στον άλλο.
0: Ακριβώς,
1: κάτι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της, μετά την κρίση μεταπολιτευτικής περίοδου. Σε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι η τελευταία επταετία

0: δεν απάντησε με επάρκεια. Με αποτέλεσμα.
1: Τι εννοείται αυτά, τη κυβέρνηση τώρα.
0: Τη παρούσα κυβέρνηση, βέβαια. Δηλαδή, η παρούσα κυβέρνηση αθρίζει φόρου και κυρίω έμεσου φόρου, οι οποίοι είναι άδικοι, όπω ξέρετε, για το λαό. Έτσι. Και αυτό που κάνει, αποπληρώνει έναν διεθνή δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια, και αυτό που δεν κάνει είναι να ανατάξει τη βασική μηχανή της οικονομίας. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά για μια διακυβέρνηση σε αυτή την παράληψη.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν έχουμε πια την ανεργία που πήραμε, προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις. Έχει πλεόνασμα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία και την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους πρόωρα το αναφέρει ως επίτευγμα. Και δεν είναι κάτι θετικό.
0: Όταν απομυζείς την εσωτερική οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους, χωρίς να παράγεις, όταν βλέπεις την κατάρρευση των αποταμιεύσεων, οι οποίες αναλώνονται σε πληρωμή δημόσιων υποχρεώσεων και καταναλωτικότητας, και την ίδια στιγμή δεν παράγεις, απλά μετατοπίζεις την εσωτερική οικονομική κίνηση σε αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Όλο δηλαδή το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, είναι η παραγωγική οικονομία. Αυτό που ξέρει ο τελευταίος έμπορος. Πουλάω, ωφελούμε, εισπράττω. Και αποταμιεύω. Δηλαδή, το βασικό πολιτικό πρόταγμα, το βασικό κοινωνικό πρόταγμα αυτής της φάσης της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου μας, το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε κανείς να προτείνει στο πολιτικό κέντρο ως εναλλακτική κυβερνητική προοπτική απέναντι στη συντηρητική ανισομέρεια της τελευταίας επταετίας, είναι αυτό ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα θέματα μιας διαρκούς καταναλωτικής και ασθενούς
1: ευημερίας. Να σας πω όμως κάτι.
0: Με διεθνή δανεικά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Το αφήνουμε πίσω μας, λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις πάει κάποιος να βάλει, επιτρέψτε με την έκφραση, χέρι, ας πούμε, σε ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα, σε μια στρεβλή οικονομική δομή που την έχουμε ζει, που την έχουμε δει, που ζει με επιδόματα, που ζει με πάση, έτσι, αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις. Αμέσως.
0: Ο κόσμος πείθεται όταν του δείξεις το δάσος και όχι το δέντρο. Ο κόσμος πείθεται.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Ναι. Έχει να κάνει με τις αντοχές όμως του πολιτικού συστήματος. Έχει να κάνει με τις επάρκειες των θεσμών. Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές αφηγήσεις, κύριε Μπογδανίδη. Θα το ξαναπούμε. Το 2001 η πρόταση για Νίτση για το ασφαλιστικό με εθνική σύνταξη τα 700 ευρώ θα είχε εξοικονομήσει για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2016, που θεραπεύτηκε όπως θεραπεύτηκε, γιατί αλλιώς δεν έφευγε η Τρόικα από τον νόμο Κατρούγκαλου, 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή ότι εάν η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε περάσει το 2000-2001, θα είχαμε εξοικονομήσει 186 δισεκατομμύρια, δηλαδή το μισό δημόσιο χρέος, το τότε δημόσιο χρέος. Διότι τώρα έχουμε εκτοξευτεί σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πούμε δηλαδή.
1: Μόνο που σας θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση τη σταμάτησε μέσα από το Πασό κυρίως.
0: Ομόφωνη ήταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και μετά τον προτείναμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το αναγνωρίσαμε.
1: Ναι, ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο κ. Γιαννίτσης. Γιατί έκανε.
0: Και αν δείτε και τις αναλύσεις του για το ασφαλιστικό σε σχέση και με το δημογραφικό και με την συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι εντυπωσιακό. Απλά ο επαρκής εκείνος πολιτικός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τα τόσο αυτονόητα, τα οποία δεν καταλαμβάνουν τον κύριο χώρο της ειδησιογραφίας μας, αλλά πολύ δευτερεύοντα θέματα, επιπόλαιης, εφήμερης και πολύ πολύ πολύ δευτερεύουσας οικονομικής ή θεσμικής σημασίας, καταλαμβάνουν την καθημερινότητα.
1: Συμφωνώ. Το έλεγα και χθες ότι συζητούμε τώρα για μια ιστορία που το λέμε επιτελικό κράτος, ενώ είναι άλλο το πρόβλημά μας. Συζητούμε αν βουλευτές έκαναν. Υπάρχουν ερωτήματα όμως που να σας πω, ας πούμε όπως αυτό που σας είπα από ένα φίλο ακροατή. Λέει, αυτή η ιστορική παθολογία που υπάρχει σίγουρα γιατί δεν αντιμετωπίζεται ποτέ, και τι είναι αυτό που κρατάει μόνιμα πίσω τη χώρα. Μήπως φταίει η κακομαθημένη αστική τάξη ή το

0: πραγματικά ανυπαρξία τέτοιες τάξεις. Εκείνο είναι το θέμα.
1: Μιλήσαμε για την σχετική ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό όμως έχει εξαιρέσεις, κύριε Μπογδανίδη. Είδαμε την παγκόσμια επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όμως δεν εδράζεται στον Πειραιά, δεν εδράζεται στα ελληνικά λιμάνια, εδράζεται στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.
0: Εννοείται ότι δεν προσφέρει για αντιστοίχως στο...
1: Δεν κατέστη δυνατή η συνομιλία της με το Εθνικό Κέντρο.
0: Ναι.
1: Είδαμε την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μετά τη δεκαετία του 90 και την Αιγαίος Ανατολή, έτσι. Και είδαμε την απορρόφησή τους από ξένους ομίλους υπό τη διαμόκλειο σπάθη της δανειοδότησης των κρατικών τραπεζών,
0: ναι,
1: και του ελληνικού δημοσίου. Κρατήστε αυτές τις δύο παραμέτρους για να δούμε τι μας έφτεξε, ότι έχουμε επάρκειες και διεθνών προδιαγραφών επάρκειες, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο στην ενδογενή παραγωγή. Δεν τα έχουμε καταφέρει ίσως τόσο στην καινοτόμα ανάπτυξη προϊόντων εξαγώγημων. Θα μου πείτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, θα μου πείτε σχετίζεται με την τεχνογνωσία και πού βρίσκεται αυτή όταν τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ή και για να φοιτήσουν αλλού με επαρκέστερους όρους. Όμως κάποιοι και τη δεκαετία του 50 και του 60 που έτρεχε το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, έμειναν εδώ, επένδυσαν εδώ και έφεραν το μικρό
0: του αποτέλεσμα. Είναι πρόβλημα της αστικής τάξης ή είναι πρόβλημα ότι δεν έχουμε αστική τάξη στην πραγματικότητα?
1: Χρειαζόμασταν μια πιο ισχυρά παραγωγική αστική τάξη. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει 2-3 δυνατούς εξαγωγικούς παραγωγικούς μηχανισμούς. Θα έπρεπε να έχει 30.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό ακριβώς που περιδινίζει οικονομικά μια κοινωνία, που τροφοδοτεί μια οικονομία με εισαγόμενο συνάλλαγμα από τοπική παραγωγή, είναι αυτό που τελικά διαρθρώνει την κοινωνία σε πολυεπίπεδες επάρκειες.
0: Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα μια και αναφερθήκατε στην Κρήτη ως παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι και δυναμικό μάλιστα του ελληνικού οικονομικού χώρου. Χάσαμε το δευτερογενή τομέα στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως ένα ακμάζοντα, να το πω έτσι, τουλάχιστον για την Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές, πρωτογενή τομέα. Και έχουμε, ειδικά πάλι για την Κρήτη, ένα τριτογενή τομέα, τον τουρισμό κυρίως, δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι πυλώνας πια οικονομικός. Mm-hmm. Και όμως σε αυτό δεν έχουμε τη σύνδεση που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, προς Θεού μην παρεξηγηθώ, αλλά θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να υπηρετεί τον τριτογενή, τον τουρισμό ως πυλώνας, και το αντίθετο. Δεν το έχουμε. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει?
1: Παρακολουθώ, κύριε Μπογδανίδη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιους εμπνευσμένους τοπικούς επιχειρηματίες, κορυφαίους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, να στρέφονται στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική παραγωγή και να την φέρνουν στο μενού των ξενοδοχείων τους, ξενοδοχεία πεντάστερα κυρίως, για απαιτητικούς γευσηγνώστες και για απαιτητικούς ρέκτες αυτών των υπηρεσιών. Παρατηρώ τις τελευταίες δεκαετίες μία ραγδαία δημογραφική κάμψη σε όλη την επαρχία της Κρήτης και μία μεταφορά του δυναμικού, οικονομικού και δημογραφικού δυναμικού, στο βόρειο παράλληλο μέτωπο. Αν κάνετε μία βόλτα στην Κρητική επαρχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα δείτε ότι μετά τις 8 η ώρα δεν υπάρχει σχεδόν καφενείο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα, θα οξύνεται.
0: Με αυτά που συνέβαιναν πριν 20-30 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Οξύνεται επίσης η μεταφορά.
0: Το καφενείο είναι σήμα λόγου για τη ζωή,
1: ναι,
0: το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς, το λέω γιατί είναι το επίκεντρο της κοινωνικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε το καθόμαστε το καφενείο.
1: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι, υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό που αθροίζεται σε, ναι, μια κοινωνική συνάφεια μιας κοινωνίας το βράδυ μετά τον γάματο της ημέρας. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφουμε φυσικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν

0: 75 περίπου χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της αγροτιάς μας είναι υψηλός. Βλέπουμε έλλειψη τεχνογνωσίας και βλέπουμε την ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε έναν τουρισμό ο οποίος από τα 30 μπορεί να πάει στα 50 εκατομμύρια με τις υποδομές τις οποίες ετοιμάζουμε. Προσπαθούμε με διάφορους εθελοντικούς τρόπους, κριτικό πρωινό, αγροδιατροφική σύμπραξη, να εισφέρουμε την τοπική παραγωγικότητα στην γεύση των φιλοξενουμένων της Κρήτης της Ελλάδας. Η λειτουργία της οικονομίας, κύριε Μπογδανίδη, εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, έχει κάποιες φορές την ανάγκη και των κρατικών παρεμβάσεων. Είτε νεοκαινησιανές πολιτικές λέγονται αυτές, είτε πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, είτε κρατικής παρεμβατικότητας. Κάποιες φορές, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, οφείλει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτική, η ελληνική πολιτική η οποία εξισορροπεί τους κοινωνικούς παράγοντες, να τους φέρει σε μια συνομιλία.
1: Τι εννοείτε με αυτό τώρα?
0: Θα σας πω άμεσα. Το καταθέτω και ως πολιτική πρόταση, αν θέλετε, κύριε Μπογδανίδη. Παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο του ελληνικού τουρισμού σε υποδομές, σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μέσω εθνικών πόρων, παροχετεύει αρκετό μέρος της ανάπλασης, της ανακαίνησης και της εγκατάστασης αυτού του σπουδαίου εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός.
1: Α, εννοείται ότι
0: κρατική χρηματοδότηση.
1: Γίνονται επιδοτήσεις για επενδύσεις, για.
0: Βεβαίως.
1: Για αναβαθμίσεις. Ναι.
0: Καλώς, βέβαια.
1: Μέσω αναπτυξιακών νόμων.
0: Παρατηρούμε από την άλλη ότι η διαθέσιμη αγορά στον πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μόνο με πιστοποιημένες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα της κριτικής της ελληνικής αγροτικής παραγωγής πρέπει να έχουν μια επιστοποιημένη αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η ελληνική πολιτεία να θέσει ως ένα όρο, μετά από τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο ο οποίος πρέπει να προηγηθεί, ότι όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων θα είναι η κατανάλωση ενός ποσοστού 10, 15, 20% πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Αυτό τι θα μπορούσε να παράξει, κύριε Μπογδανίδη? Θα μπορούσε να έχει την βεβαιότητα μιας πλατιάς αγοραστικής δύναμης των τοπικών πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε στα τετράστερα, στα πεντάστερα, στα μεγάλης ολικής δηλαδή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καταλήματα να έχει την ευεργεσία του τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη με την τοπική γεύση. Διότι αυτό που μας κάνει συγκριτικά πλεονεκτικούς είναι η ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής, της κριτικής γης.
1: Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό, αλλά για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο λιανά. Λέτε ότι αυτή τη σύνδεση να μην την αφήσουμε στο φιλότιμο και στο θέλω ή δεν θέλω.
0: Η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με φιλότιμο.
1: Εντάξει,
0: λειτουργεί με όρους συμφέροντος.
1: Θα μπορούσε να σας πει ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά λέτε ότι δεν είναι και απολύτως ελεύθερη οικονομία όταν δίνουμε επιδοτήσεις. Σωστά, ε.
0: Είναι συνδρομητική οικονομία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Για να φτιάξεις το ξενοδοχείο σου, για να το ανακαινήσεις, για να το αναδιαμορφώσεις, για να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ανταποδοτικά,
1: και εκεί να υπάρχει
0: λοιπόν
1: μια συμφωνία.
0: Ναι. Ακριβώς. Ανταποδοτικά
1: να είναι όρος
0: λοιπόν
1: και προϋπόθεση.
0: Όρος για τη χρηματοδότηση, όχι στην απόλυτη κατανάλωση.
1: Ωραία,
0: σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό, κύριε Μπογδανίδη. 10%, 15%. Αυτό θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Διότι δεν νομοθετεί.
1: Εύκολο να βρεθεί αυτό.
0: Προφανώς. Δεν νομοθετεί σε ερήμην των κοινωνικών εταίρων, ούτε των αγροτικών.
1: Ξέρω πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει? Καταρχήν δημιουργεί μία βεβαιότητα για την ωφέλεια και την πιστοποίηση παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δίνει δηλαδή μία άμεση, πλατιά και αναντίλεκτη διαρκή αγορά για τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα. Άρα λοιπόν οι αγρότες οι οποίοι γνωρίζουν και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις και οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών ή συσσωματώσεων μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει διαρκής τοπική διαθέσιμη αγορά σε ένα ποσοστό ποιοτικού τουρισμού 10, 20, 15%.
1: Ναι, άρα
0: γνωρίζει
1: λοιπόν
0: ότι θα παράξει, θα διαθέσει, θα πιστοποιήσει, θα δημιουργήσει

0: σε μια εσωτερική παραγωγική δύναμη η οποία θα έχει προορισμό τη γεύση του κόσμου ο οποίος έρχεται εδώ και φεύγει ερήμην της τοπικής γεύσης, της τοπικής παράδοσης, ναι, της τοπικής οικονομίας, της τοπικής
1: σωστό είναι αυτό
0: απόχρωσης.
1: Που δεν μπορεί να έρθει ο Σουηδός ή ο Βέλγος ή ο Νορβηγός ή ο Γερμανός, λέτε, να κάνει 10 μέρες στην Κρήτη και να μην έχει δοκιμάσει κρητικό κρασί, να μην έχει δοκιμάσει κριτικά προϊόντα, να μην έχει δοκιμάσει μέλι,
0: τυρί,
1: να μην έχει
0: μέλι,
1: αυτό λέω.
0: Σταφύλι, ελιά, λάδι.
1: Λέτε ότι η πρόταση την ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα
0: και εγώ την καταθέτω με εμφατικό ενδιαφέρον.
1: Το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να δω εάν πρακτικά γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Δηλαδή να έρθει το κράτος σε μια συμφωνία με τον.
0: Τους κοινωνικούς εταίρους, βέβαια.
1: Με τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στην πραγματικότητα.
0: Για να, δούμε και το ποσοστό το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάζετε το μήνυμα.
0: Έχουμε
1: μας
0: μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
1: Από την πλευρά του πρωτογενού στο μέρος.
0: Από την πλευρά του πρωτογενού στο μέρος.
1: Α, ναι, γιατί μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τριλιά να τα βρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Γι' αυτό,
1: ναι, ναι,
0: γι' αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπέδιο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν. Ναι. Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια. Ναι. Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι, το ακούμε να μην ενδιαφέρον. Αρκούσε, έπρεπε να γίνει αρκούσε πολλά χρόνια πριν αυτό.
0: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια. Αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους.
1: Ναι, είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία που νομίζουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πιο ποιοτικού μας τουρισμού ότι σητίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενού τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης της Ελλάδας, ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί,
1: ναι,
0: με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαμένος από μια τέτοια
1: σίγουρα δεν θα
0: συζήτηση.
1: Σίγουρα δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμιά κολοσσία παραγωγή π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε.
0: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτα ποσοστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
1: Ναι, δηλαδή,
0: αλλά είναι μια γνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
1: Ναι. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τη Ροκόμη ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
0: Και μετά κάνεις λειτουργικό τον πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενού τομέα.
1: Πού το πάτε τώρα στις ψεύτικες επιδοτήσεις.
0: Ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογενής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους,
1: μάλιστα,
0: και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά της αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
0: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια.
1: Ναι,

0: Και πολύ κοντά.
1: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή, ούτε ιστορικά, έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα, κύριε Σκουλάπρη, να σου πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνα δεκαετίες της προηγούμενης σταφίδας, χάθηκε αυτό το προϊόν. Από αβλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
0: Κύριε Μπουδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κρητικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν αφήνει, επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγετε πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά. Και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε αναφορικά το μεταπολιτευτικό κύκλο και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον.
1: Είναι μείζον τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελής εκπομπή.
1: Ναι, όπως ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί και δυστυχώς ενώ το συζητάμε, αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική, ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα, γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
0: Από το δεκαετία του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει τις πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
1: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
0: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας, τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο, επανέλαβε την έξοδο. Και μάλιστα αυτός ο κόσμος, μετά την δημιουργία οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
1: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
0: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
1: Είναι συνήθως πιο μορφωμένος, είναι άλλες δουλειές.
0: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
1: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ
0: δημογραφικό, λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90. Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
1: Κυρίως την Αλβανία όμως.
0: Την Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση, ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του ενός εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα, χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα στην αντίστοιχη κατάσταση έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε, αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα, και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό των οποίων εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα, και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
1: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
0: Γιατί... Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα, το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι, ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία, είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. Πρέπει να δούμε και πάλι τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού, και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι...
1: Αυτό εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Γι' αυτό μιλάω για ρυθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια, εδώ πέρα. Mm. Θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλώς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν ανά πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσει σε ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, όπως λέτε, που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?
0: Με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία.

0: μία κοινωνική ειρήνη και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα καταναλωτικά του πρότυπα, με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων, δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση, και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελτικός προορισμός για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού και ανατολικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη στην
0: να
1: Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια.
1: Ναι. Βέβαια, προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά.
1: Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν είναι θελκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
0: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση, και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φοβάμαι ότι εκεί οι συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ. Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
1: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να μου πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Να το πω, ας πούμε, σε ένα βάθος, όχι σαν τη μεταπολίτευση αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
0: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μία χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρει αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να πω.
0: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή τη δυνατότητα που με λύση μέση

0: δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι κύριε Μπογδανίδη όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ναι. ιστορία κάποια
1: 52
0: στιγμή.
1: 52 χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
0: Η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι εν πολλής θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς. Οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ετοιμότητα Σκουλά, και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή η, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον με τον κύριο Νίκο Σκουλά, με αφορμή την μεταπολίτευση.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς αναμένεται άμεσα να παραδοθεί ο 18χρονος που φέρεται να συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το ρεπορτάζ έχει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
1: Σε άμεσο χρόνο, Μάνο, και πιθανότατα την Κυριακή κιόλας, αναμένεται να παραδοθεί ο 18χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τον οποίο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές μαζί με έναν ανήλικο. Πρόκειται για τον αδελφό τώρα του 23χρονου, που έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορο υπεράσπισης των δύο αδελφών, Γιώργο Λιονάκη, που μίλησε στο kreta24.gr, ο 18χρονος που αναζητείται αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε να προχωρήσει κιόλας.

0: απρόσκοπα η προβλεπόμενη διαδικασία. Όπως εξήγησε, η μέχρι τώρα καθυστέρησή του σχετίζεται με προσωπικό ζήτημα, σε ζήτημα υγείας συγκεκριμένα. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος έχει λάβει προθεσμία από τις αρχές και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 9 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Για να υπενθυμίσουμε κιόλας, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς επιχείρησε να μπει μέσα σε γνωστό μπαρ, ωστόσο ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος του απαγόρευσε την είσοδο εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε και προβλήματα. Ο νεαρός αποχώρησε για λίγο, ωστόσο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου και ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα. Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρι και στη συνέχεια του επιτέθηκαν, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή να σου πω πως επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα, Μάνο.
1: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στη βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν μάλιστα ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
2: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
1: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
2: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
1: Την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης και των βανδαλισμών στα δύο αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, με τους δημότες του Ηρακλείου αλλά και τους επισκέπτες της πόλης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπενθυμίζεται ότι ενώ η αρχαιολογία

0: έχει δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία τους. Ακόμα δεν έχουν καν εκκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.
1: Την ώρα που τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου γεμίζουν καθημερινά με κόσμο που απολαμβάνει την βόλτα του, τα δύο αναψυκτήρια που δημιουργήθηκαν για να μπορούν οι επισκέπτες του μνημείου να σταματούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους, παραμένουν κλειστά και σταδιακά ρημάζουν, αφού οι συνεχείς βανδαλισμοί, πέρα από την αισθητική ζημιά, κοντεύουν να τα καταστήσουν μη λειτουργικά.
2: Ναι, είναι κρίμα δυστυχώς, ναι. Δεν θα έπρεπε να το βανδαλίζουν έτσι. Ναι, θα βόλευε η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις να πας από κάποιο φούρνο κάτω, να είναι απευθείς εδώ πέρα. Και άμα κάποιος διψάς θέλει να πιει νερό, να μην χρειάζεται να κατεβεί μέχρι κάτω που είναι τόση σκαλιά και τόσο δρόμος. Έτσι που δεν εκμεταλλεύεται ο Δήμος στο αναψυκτήριο, χαλάει, το τρώει καιρό κλπ. Οπότε ναι.
3: Εγώ λέω ότι χαλάνε το χώρο αυτό, χαλάνε. Λέω είναι μικρό βανταλισμό, να πούμε. Είναι άσχημο τώρα, ήταν καινούριο πριν, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Ήταν νορμάλ και φτιάξανε αυτό το χώρο τώρα.
1: Οι πολίτες δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για τα αναψυκτήρια στον Προμαχώνα Ισού και τον Προμαχώνα Παντοκράτορα που παραμένουν κλειστά, τονίζοντας μάλιστα ότι γίνονται εύκολος στόχος, αφήνοντας πίσω εικόνες εγκατάλειψης.
4: Είναι απαράδεκτα, από κάθε άποψη απαράδεκτα. Άσε. Οπωσδήποτε κάθε Ηρακλειώτης, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες, έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας συνυφασμένο με την ιστορία των τυχών. Προφανώς, ναι, θα θέλαμε να πιούμε ένα καφέ εκεί. Έχει μια θεία ωραία.
2: Ναι, καθόμασταν εδώ πέρα και κάναμε πρωινό, οπότε ναι, είναι ωραίος χώρος, να αξιοποιήσεις. Και πριν κιόλας είχαν μαζευτεί και πολλά παιδάκια. Νομίζω το είχαν φέρει οι δασκάλες τους, εγδρομή εδώ πέρα, οπότε είναι ωραίος χώρος.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει την χρήση του στην ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ έχει δοθεί και το πράσινο φως από την αρχαιολογία. Ωστόσο, οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
4: Παράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει ο Δήμος να δει τι θα κάνει, γιατί πρώτο καλοκαίρι είναι που θα λειτουργήσουν, αν θα λειτουργήσουν, άκουσα ότι θα τα λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω, αλλά είναι ντροπή και για τους συμπολίτες μας να καταντάνε αυτά τα αναψυκτήρια σε αυτό το χάλι.
0: Καλεσμένος στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα ήταν ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς. Ο ίδιος παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη.
5: Καλεσμένος στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
6: Θα πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
7: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό σωστά μέσα το φράγμα.
6: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
5: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
6: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
5: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
6: Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος.
5: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
6: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία κ.ο.κ. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
0: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχώρη σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί μάλιστα έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
8: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρη στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
9: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων, που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
8: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
9: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε

0: να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
1: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
0: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό Τελκαροχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε υποτονικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης αναγκής.
1: Προβληματισμός επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, καθώς μία σειρά παραγόντων φαίνεται να επηρεάζει την αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η αύξηση του κόστους μεταφορών, η οποία εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για περιορισμένες αφίξεις, γεγονός που αντανακλάται ήδη στην εικόνα της αγοράς.
3: Τα μηνύματα σίγουρα δεν είναι καλά, όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με τον πόλεμο. Βλέπουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουν τα καύσιμα και αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Έχουμε τα εμπορεύματα που περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τους επόμενους μήνες σίγουρα θα είναι επιβαρημένα και θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα κόστη στα επίπεδα αυτά για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει.
4: Αισιόδοξος για το καλοκαίρι?
5: Ναι, για το καλοκαίρι είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα πάει λίγο καλύτερα με αυτά που γίνονται βέβαια με τους πολέμους και όλα αυτά. Υπάρχει μια
4: ανησυχία.
5: Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν θα πάει καλύτερα. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Η εμπορική δραστηριότητα κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επισκέπτες, εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης. Το βλέμμα των εμπόρων παραμένει στραμμένο στις επόμενες εβδομάδες, με την ελπίδα ότι ένα ισχυρότερο κύμα τουριστών θα δώσει νέα όθηση στην αγορά και θα συμβάλλει στην τόνωση της κατανάλωσης.
3: Πάντα μετά το Πάσχα υπάρχει μια κοιλιά που λέμε εμείς στην αγορά από τον Έλληνα καταναλωτή και επηρεάζει σίγουρα και τα έξοδα που υπάρχουν και το ενεργειακό κόστος και τα καύσιμα. Και γι' αυτό και ευελπιστούμε να δούμε περισσότερους τουρίστες. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες που ακούγεται ότι είναι περισσότερες οι αφήξεις, να δούμε περισσότερους ξένους επισκέπτες σε όλο το νησί.
5: Η αγορά είναι υποτονική. Οι τουρίστες, όσον αφορά τους τουρίστες, υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα μέσα στο Ηράκλειο, βλέπω τουρίστες, μπαίνουν στο μαγαζί, ρωτάνε, κάνουν, δείχνουν, αλλά τους βλέπω πάρα πολύ συγκρατημένους. Δηλαδή κάνουν τα απολύτως απαραίτητα.
6: Αυτός έχει καθυστερήσει να έρθει ένα μεγάλο κύμα τουρίστες, τέλος πάντων, και δείχνει ακόμα μια χαλαρότητα και στην αγορά και στο λιονεμπόριο και στην αγορά γενικά. Υπάρχει μια χαλαρότητα προς το παρόν.
4: Μπαίνουν στα καταστήματα ωστόσο, καταναλώνουν. Τι κάνουν οι τουρίστες, ποιες είναι οι συνήθειές τους?
6: Εννοείται, μπαίνουν, εντάξει, κοιτάνε, ψωνίζουν, δεν το συζητάω. Απλά δεν έχει ακόμα πάρα πολύ τουρισμό προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Την τρίτη κατά σειρά παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Και η νέα παράταση δόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που καταγράφονται στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα αργούσε πολύ να ανταποκριθεί σε κάθε βήμα των ωφελούμενων.
1: Παράταση ως την Κυριακή 3 Μαΐου δόθηκε στις αιτήσεις του προγράμματος.

0: Κοινωνικού Τουρισμού 2026 πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογονική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
2: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Σταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
3: Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός πρωτοπόρου προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν δεκάδες εξειδικευμένες αναλύσεις. Πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο μητρό ογκολογικών ασθενών στη χώρα.
4: Πραγματικά, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε την τρίτη ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, που επειδή είναι ο τελευταίος χρόνος χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε αυτό το χαρακτήρα πανηγυρικής εκδήλωσης που είπατε και απολογισμού. Είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας τόσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούρης. Μάλιστα, η ημερίδα μας τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και ανέφερε πως για 4 χρόνια προσφέρθηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς.
4: Μαζί με τους ογκολόγους, για 4 χρόνια εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας προσφέραμε αυτό που είπατε σε πάνω από 1.500 ασθενείς, πάνω από 2.000 αναλύσεις μέχρι στιγμής, με τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
3: Εν συνεχεία τόνισε πως το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις τεχνολογίες του εξωτερικού, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς κόστος.
4: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχουμε και εδώ τις τεχνολογίες εχμής. Και αυτό που κάναμε στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εχμής στις οποίες αναφέρεστε χωρίς κόστος στον ασθενή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ναι, μεν έχουμε τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις τεχνολογίες εχμής υπάρχει ένα κόστος. Αυτό που κάναμε εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποστήριξη της πολιτείας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου με τη συμμετοχή των γιατρών και φυσικά τα δείγματα των ασθενών μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτές τις εξετάσεις εχμής χωρίς κόστος στον ασθενή.
3: Αυτό που ευελπιστούν είναι να υπάρξει συνέχεια στο μέλλον αλλά και περαιτέρω επέκταση σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας προσφέροντας τις υπηρεσίες χωρίς κόστος.
4: Η ελπίδα μας είναι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά να επεκταθεί. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μονάχα 8 εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά να επεκταθούμε και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας και βέβαια μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες εχμής χωρίς κόστος.
3: Ο κ. Στρατάκης σημείωσε πως πλέον δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
4: Είναι του παρόντος. Ίσως με έχετε ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, μιλάω συχνά για την ιατρική ακριβία. Εγώ είμαι γενετιστής, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι ογκολόγος. Έχω δουλέψει όλα τα χρόνια βέβαια στο ενδοκρινολογικό καρκίνο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι είναι του παρόντος, είναι η ιατρική ακριβία για όλη την ιατρική είναι του παρόντος. Όμως στην ογκολογία η εξατομικευμένη ιατρική έχει μια ιστορία. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ιατρικής που υιοθέτησε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Και σήμερα δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
2: Η μερίδα με επίκεντρο την υγεία της γυναίκας και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δράση περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών με έμφαση στην πρόληψη, τον γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της κοινοτικής μεευτικής στην υποστήριξη της γυναίκας. Η υγεία της γυναίκας και η κοινωνία του μέλλοντος θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον Δήμο Γόρτινας με στόχο την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Όπως τόνισαν στην τηλεόραση Κρέτα οι διοργανωτές και οι ομιλητές της εκδήλωσης, η δράση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωτοβουλία που φέρνει την τοπική κοινωνία πιο κοντά στην επιστημονική γνώση. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών προηγμένη και τεκμηριωμένη μεευτική φροντίδα, με κατεύθυνση την κοινοτική μεευτική φροντίδα και πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπεύθυνης του προγράμματος, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων ΜΕΟΝ Αθηνών και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου ΜΕΟΝ Βικτωρίας Βιβιλάκη.
5: Στην Αγία Βαρβάρα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας μας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική ημερίδα για την πρόληψη και γενικά για την υγεία της γυναίκας. Είναι μια πρωτοβουλία που κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Δήμος Γόρτινας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την αυτοφροντίδα, την πρόληψη και όλα όσα θέματα αφορούν την υγεία της γυναίκας γενικά. Είναι τιμή μας που θα είναι μαζί η κυρία Βιβιλάκη, που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Είναι η καθηγήτρια καταξιωμένη, καθώς η κυρία Μαρή, η οποία είναι μια προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία και προσφορά. Θέλουμε αυτός ο θεσμός να γίνει μια αφετηρία, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί οι γυναίκες και γενικά στην περιοχή μας

0: αλλά και σε όλη την κοινωνία. Είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας και κοιτάξτε, έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν.
1: Θα αναφερθώ στη μεγάλη αξία του να προετοιμαστούν οι νέοι για να φέρουν στον κόσμο μια υγιή και άξια νέα γενιά. Γιατί βλέπουμε σήμερα έχουν πληθυνθεί πολύ τα επεισόδια, τα παραδείγματα βιαιότητας, εγκληματικότητας, αλλά και πολλών νοσημάτων, αυτοάνωσων, νοσημάτων τα οποία πλήττουν και πολύ νέα άτομα ακόμη. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι εκδηλώσεις οφείλονται στο ότι οι νέοι δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι για το πώς στην περίοδο αυτή των 9 μηνών τίθενται θεμέλια για όλη τη ζωή του νέου ανθρώπου.
2: Η θεματολογία είναι πολύ πλούσια, αφορά την αυτοφροντίδα της γυναίκας, την προγεννητική αγωγή, την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, την εμμηνόπαυση και θέματα αυτοφροντίδας της περιεμμενοπαυσιακής περίοδου, θέματα που αφορούν την ακράτεια ούρων. Καλούμε όλες τις γυναίκες και για την εγκυμοσύνη βεβαίως, καλούμε όλες τις γυναίκες να προσέλθουν.
3: Τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από ΜΕΕΣ μεταπτυχιακές φοιτητρίες του προγράμματος με εστίαση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας, την πρόληψη, τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της εγκαίρης παρέμβασης.
0: Θα είναι μαζί τους μια ομάδα επιστημόνων ΜΕΟΝ, οι οποίες θα αναλάβουν και τις ομιλίες. Ταυτόχρονα, εκτός από ότι θέλουμε οι γυναίκες που θα έρθουν όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν, γι' αυτό έχουμε προβλέψει να υπάρχει και μια συμμετοχή, συζήτηση.
2: Συνήθως οι γυναίκες αφήνουν τελευταίες τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε στην εγκυμοσύνη, και φροντίζουν όλους τους άλλους. Θα πρέπει σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη που ζούμε, να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της υγείας της γυναίκας, ανάλογα με την περίοδο στην οποία υπάρχει, γιατί μέσα από τη γυναίκα, που είναι ο πυρήνας της οικογένειας, μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο.
1: Εμείς λοιπόν θα δώσουμε καλά να κατανοήσει το κοινό τι μας λέει η σύγχρονη επιστήμη για αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Και έπειτα θα εξηγήσουμε πώς αυτό που λέει η επιστήμη, το οποίο εξίσου παρουσιάζει η θρησκεία μας και εξίσου παρουσιάζει και η παράδοσή μας, είναι δυνατόν να, αν το γνωρίζουν οι νέοι, να αλλάξει τελείως η κατάσταση.
3: Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται εν ώψη καλοκαιριού με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
4: Τα ενία στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος των ομών να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στον συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται όλο ένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, οι ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
5: Κατά μέσο όρο, περίπου γύρω στις 30 μονάδες μαζεύουμε κάθε Σάββατο. Όσο αφορά για το καλοκαίρι που έρχεται, πιστεύω πως και πέρσι θα το περάσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο νομός Ηρακλείου είναι ίσως η καλύτερη αιμοδοτική περιοχή της Ελλάδας. Το COVID είμαστε σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες με μεγάλη διαφορά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να έχουμε τακτικούς αιμοδότες. Γενικά βλέπουμε ότι και σε νεαρές ηλικίες έχουμε αιμοδότες που έρχονται. Αυτό βέβαια έχει βοηθήσει και η προσπάθεια που κάνουμε για ενημέρωση.
4: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για

0: Ακόμα μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
1: Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές, η αιμοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα να το κάνουν, να το κάνουν σε τακτική βάση, γιατί πέρα από την κοινωνική συνεισφορά και εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση να το χρειαστούμε.
2: Ειδικά είναι ωραίο να δίνουμε αίμα, πρέπει. Εγώ δίνω αρκετά συχνά αίμα. Καλό θα ήταν όλος ο κόσμος να έρχεται να δίνει, να βοηθάμε όσο μπορούμε και αυτό.
3: Σου έχει ζητηθεί ποτέ να δώσεις αίμα για κάποιον συγγενή σου, για κάποιον άνθρωπο?
2: Εννοείται. Οπότε για όλους θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για το πάντα.
0: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι γης άνδρες και γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένη.

0: Μένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ο 34χρονος ηρακλειώτης φύλαθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο ηρακλειώτης φύλαθλος του όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
2: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
3: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
2: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και τη πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
2: Τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
3: στο
2: δει.
3: YouTube,
2: τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε και εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
1: Ο ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
2: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
3: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
2: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας. Ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φύλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
2: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
3: Και πολύ δεμένοι.
2: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου έλεγε εμένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
3: Ναι, σημαντικό αυτό.
2: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2.

0: 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: να πω ότι έχω σήμερα πολύ μεγάλη χαρά να έχω κοντά μας έναν άνθρωπο που με την επιστημονική του διαδρομή, με την εκπαιδευτική του διαδρομή, έχει νομίζω αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στον κλάδο του, και αναφέρομαι στον κλάδο που έχει σχέση με το ελαιόλαδο. Καθηγητής, ομότιμος καθηγητής πια, έτσι, ο κύριος Απόστολος Κυριτσάκης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε στη πατρίδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Ήρθατε και στην Κρήτη χθες.
1: Ήρθα χθες, ναι. Ήρθα χθες στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όπου ζείτε τα πολλά τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι. Εκεί σπούδασα. Μετά την Αμερική ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η Κρήτη είναι μέσα μας.
0: Ναι.
1: Επισκεπτόμαστε πολύ συχνά.
0: Νομίζω ότι ακόμα και αν λείπετε, τουλάχιστον στο κομμάτι της εργασίας και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που είχατε δεκαετίες, είστε κάπως ταυτισμένος με την Κρήτη, νομίζω. Απόλυτα. Απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και το αντικείμενο τέτοιο. Και
1: το αντικείμενο, βέβαια, όταν λέμε ότι η Κρήτη παράγει το 1/3 της ελληνικής παραγωγής του ελαιολάδου, ξέρουμε ότι το εισόδημα είναι πολύ βασικό, το ελαιόλαδο. Και γενικά η Κρήτη για μένα είναι κάτι

0: το οποίο πώς να το χαρακτηρίσω, με συνοδεύει όπου και αν βρεθώ. Να φανταστείτε, όταν ήμουν στην Αμερική που είχα μια πρόσκληση να μιλήσω στο Seattle, και ναι, πήγαμε ο δικός από κάποια πολιτεία και βλέπω μια ένδειξη Κρέτα και λέω να η Κρήτη κοντά μου.
1: Ναι, περιπτώσει. Και γι' αυτό θα έλεγα, πήγα να πω τώρα ότι στην καταγωγή είστε Χανιώτη, Κισαμίτης.
0: Χανιώτης είμαι, Κισαμίτης, είμαι από τα 9 χωριά από το Έλος. Έλος λέει,
1: εκπληκτική περιοχή, έτσι. Ναι, πανέμορφη περιοχή. Αλλά πήγα να πω ότι όταν είμαστε εκτός Κρήτης, αυτά δεν μετράνε. Δεν είμαι κριτικός. Είπατε ποτέ Χανιώτης ή Ηρακλειώτης, έτσι. Τα έχουμε μεταξύ μας για να κάνουμε πλάκα όταν είστε εσωτερικό.
0: Το, για πλάκα
1: στο εσωτερικό. Αλλά όταν είμαστε εκτός, νομίζω ότι το κριτικός μετράει. Αφήστε που μας κατηγορούν πολλές φορές ότι κάνουμε και διάφορα κονκλάβια, η κριτική.
0: Ναι, ναι, βεβαίως μας κατηγορούν. Ναι. Αλλά δέστε, ίσως για να έχουμε σημείο, ας πούμε, συζήτηση, αλλά ότι η Κρήτη είναι ένα πράγμα, είναι ένα, είναι, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Και εγώ τώρα έχω και ένα λόγο παραπάνω, πέραν από την επιστημονική μου σχέση με την Κρήτη, με τα Χανιά, με το Ρέθινο, με το Ηράκλειο και με το Λασίθι, πέραν αυτή την επιστημονική μου συνεργασία, έχω και το γιο μας τώρα εδώ, το γιο μου, ο οποίος είναι γεωπόνος, είναι στην περιφέρεια Κρήτης, με μάστερ διδακτορικό, και επίσης είναι και λιράρης. Και είναι πολύ, πολύ καλός οργανωπαίκτης.
1: Α, έχει στροφή, ναι, ναι, στην παράδοση.
0: Και, ναι, ναι. Γεννήθηκε στην Αμερική.
1: Τι λέτε, αλλά,
0: τώρα. Ναι, 5 χρονών ήρθαμε εδώ από την Αμερική. Αυτός από μικρός.
1: Τελικά τα γονίδια είναι
0: μεγάλα. Τα γονίδια φαίνεται μεγάλα. Φανταστείτε ότι ήταν η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη μένανε. Και όμως πριν από 3 χρόνια απεφάσισε με τη γυναίκα του να κατέβουν στην Κρήτη. Η γυναίκα του, εντωμεταξύ, δεν είναι κριτικιά, είναι από την Κοζάνη, από όπου είναι και η γυναίκα μου. Αλήθεια. Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά να το, υπερίσχυσε το ισχυρό κριτικό γόνιμο.
0: Μάλιστα είναι κατενθουσιασμένος, έχει τους φίλους και όταν ήταν φοιτητές επάνω. Άρα η Κρήτη για μένα και το Ηράκλειο είναι.
1: Λοιπόν, πήγα να ξεκινήσω και έτσι έπρεπε προφανώς να πω ότι πραγματικά είστε από τους πιο ειδικούς επιστήμονες για το ελαιόλαδο, και νομίζω όταν λέμε για το ελαιόλαδο, εντάξει, το ταυτίζουμε με την παραγωγή, το ταυτίζουμε με την ανάπτυξη του ελαιόλαδου, αλλά εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι το βιολογικό, της υγείας, έτσι, τα της,
0: ναι,
1: υγείας.
0: Ναι, ακριβώς, και τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και θα το συζητήσουμε, γιατί πρέπει να ξεδιαλύνουμε για το αν υπάρχουν μύθοι γύρω από αυτή την ιστορία, ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορώ τώρα να μην το ρωτήσω, γιατί ξεκινήσαμε έτσι, που έχετε πάει σε τόσα μέρη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλύτερος τόπος από την Κρήτη μας?
0: Δεν υπάρχει.
1: Είμαστε λίγο σοβινιστές, αλλά λέμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει.
0: Λίγο, είναι. Όχι πολύ.
1: Είναι ένας παράδεισος στην Κρήτη. Εμείς πολλές φορές δεν το αξιολογούμε.
0: Παράδεισος ήταν. Τελευταία είναι παράδεισος.
1: Ναι.
0: Παράδεισος. Ναι. Δέστε, πολλοί φεύγουν τώρα από πάνω και έρχονται Κρήτη. Ναι. Έρχονται Κρήτη, Θεσσαλονική, Μακεδόνα γενικό, γιατί η Κρήτη έχει προσφέρει πολλά. Προσφέρει πολλά. Τουρισμό προσφέρει. Διασκέδαση προσφέρει τα πάντα. Προσφέρει πολλά.
1: Και φυσικό κάλος μοναδικό.
0: Φυσικό κάλος μοναδικό, όπως το λέτε. Μάλιστα, στα πλαίσια του συνεδρίου τώρα, που θα γίνει, ξεκινάει αύριο, σήμερα ξεκινάει η έκθεση.
1: Ναι, θα το πούμε και αυτό.
0: Θα τα πούμε και αυτά, ναι. Έχουν έρθει συνάδελφοι από Τουρκία, οι οποίοι εξέφρασαν τα πολύ ωραία συναισθήματα χθες που τους είδα, τους άρεσε πάρα πολύ, και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί είναι πρεσβευτές και θα επιστρέψουν πίσω με τα καλύτερα λόγια, όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Ελπίζουμε, αλλά είναι αλήθεια τώρα, πέρα από, εντάξει, κάνουμε και το χιούμορ μας βεβαίως, αλλά η Κρήτη είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός προορισμός, είναι ένα οικόπεδο που γι' αυτό το λέμε ότι πρέπει να το προσέχουμε, γιατί είμαστε κληρονόμοι, αλλά πρέπει να το κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές. Έτσι. Είναι
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι εχθές που είχα βγει με τους συναδέλφους, μου είπαν ότι

0: ξέρω εγώ, ναι, σε αφήσει στη γειτονική χώρα και εδώ και εκεί και παρακεί. Και μου είπαν ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, υπέδειξαν αυτοί ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Εμείς πρέπει να το δούμε. Αν εμείς βρήκαμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θέλω να πιστεύω για την υγεία, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε δεόντως, ανεξάρτητο αν έγινε με συνεργασία με κάποιους άλλους, πώς έγινε αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι δικό μας επίτευγμα αυτό το συστατικό το οποίο προσδιορίσαμε και για το οποίο θα μιλήσω αύριο στην ομιλία μου. Ναι, είναι κάτι καινούριο και αυτό συνδέεται με αυτό που προαναφέρατε, το ρόλο του, το βιοχημικό του ρόλο, το ρόλο του ελαιολάδου στη διατροφή και στην υγεία.
1: Ναι. Αυτό τώρα σας ρωτάω, γιατί αυτό το βιβλίο σας, το οποίο επίσης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ
0: και σας ευχαριστώ το συνεδρίου, που θα είστε και ο συντονιστής.
1: Να είστε καλά.
0: Το θεωρώ μεγάλη χαρά και τιμή.
1: Και για μένα είναι τιμή, γιατί είναι εκτός από εσάς και εξαιρετικοί ομιλητές, έτσι, οι οποίοι είναι και να τους αναφέρουμε μετά. Το ελαιόλαδο και ο βιολειτουργικός του ρόλος, θεωρείται λίγο εμβληματικό το βιβλίο αυτό για τα τελευταία χρόνια. Το λέω γιατί ακριβώς έχουμε μάθει εμείς, επειδή έχουμε και την αγωνία της παραγωγής πολλές φορές, η παραγωγή, τα χρήματα, ο τζίρος, τα έσοδα, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, και πολλές φορές ξεχνάμε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, και νομίζω ότι έχει βοηθήσει και τους κριτικούς να έχουν αυτά τα πρωτεία, άσχετα που έχουμε χαλάσει τη διατροφή μας τα τελευταία.
0: Δυστυχώς έχουμε χαλάσει τη διατροφή.
1: Εσείς πώς και ασχοληθήκατε με αυτό? Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ότι ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη, στην Κίσα μου, έχει βιωματική σχέση με το ελαιόλαδο. Αλλά γιατί πήρατε αυτή τη στροφή, τι σας έκανε να σκεφτείτε ότι πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι του κλάδου?
0: Να σας πω. Είμαι από μια αγροτική περιοχή, πολύ αγροτική, φτωχή οικογένεια. Τελειώντας το γυμνάσιο, μετά έδωσα εξετάσεις στη γεωπονική. Και ακόμα κατά τη διάρκεια των σπουδών, επέλεξα ένα θέμα που σχετίζεται με το δάκο της ελιάς. Και ποια είναι η επίπτωση? Δούλεψα ένα διάστημα στη βιολογική καταπολέμηση του δάκου. Εδώ υπήρχε κάποιος συνάδελφος, ο οποίος βγήκε σύνταξη τώρα. Είχαμε συνεργαστεί μαζί παλιά, ήταν στο Δημόκριτο. Και διορίστηκα στο Ινστιτούτο Ελαιάς, το οποίο έχει μια ιστορία μεγάλη, όπως ξέρετε.
1: Τεράστια ιστορία, ναι.
0: Ήταν κάποιος, ο αείμνηστος Ψηλάκης, ο Νίκος Ψηλάκης.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Μεγάλη μορφή. Τότε λοιπόν που εγώ σκέφτηκα να δουλέψω για το ελαιόλαδο, είδα ότι υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν εξειδικευτεί σε αντικείμενα άλλα, στις αρδεύσεις, στην εντομολογία, στη φυτοπαθολογία ειδικότερα, και πάνω στην ποιότητα του ελαιολάδου και πάλι στη σημασία που αυτού μπορεί να έχει, δεν υπήρχε. Και μάλιστα το συζητούσα και λέγαμε το εξής: δες, μήπως αυτό, επειδή είναι κάτι απλό, το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή μαζεύει τις ελιές ο παραγωγός της, πηγαίνει στο ελαιοργείο, ξέρω εγώ, βγάζει το λάδι κτλ. Και δεν έχει τεχνολογία. Και όμως αυτό να έχει τεχνολογία, και όμως αυτό βλέπεις τι μυστικά έχει. Αυτό με έκανε
1: αυτό
0: εμένα.
1: Αυτό ήταν και εμένα η περιέργειά μου, και όσα χρόνια μπορώ και σας παρακολουθώ, αλλά και με το βιβλίο πρόσφατα. Συνήθως οι γεωπόνοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που είπα, το τεχνικό. Δηλαδή, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, πώς θα βελτιώσουμε αυτό, είναι οικονομοτεχνικό, ας το πούμε έτσι, κυρίως. Και λογικό είναι, δεν είναι γεωπόνος. Το ότι εσείς ασχοληθήκατε με αυτό το κομμάτι, το οποίο για μένα είναι και το πιο σημαντικό, διότι εκεί είναι και που θα πείσεις, αν θέλετε, βάζω και το οικονομικό στοιχείο και τις αγορές, έτσι, γιατί υπάρχουν αγορές οι οποίες δεν το έχουν το ελαιόλαδο ακόμα, στην πρώτη γραμμή, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν, βέβαια, αλλά γίνεται προσπάθεια όμως να το βάλουν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μεταξύ των ομιλητών είναι και κάποιος καθηγητής από το Yale, Κυριακίδης, ένας φίλος, ο οποίος λέει ότι καταφέραμε και αυξήσαμε την κατανάλωση του ελαιολάδου στους φοιτητές του Yale από 1% στο 6,5%. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια εξαιτίας της σημασίας που έχει αυτό το προϊόν στην υγεία μας. Και να σημειώσω

0: σου το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι και δεν θέλω αυτό να θεωρηθεί έτσι σαν να το πάρετε εγωιστικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν εγώ επέστρεψα από την Αμερική, είχα δει κάτι για τις φενόλες. Φενόλες. Όπως μιλάνε σήμερα και λένε για τις φενόλες φυσικά αντιοξειδωτικά. Ναι. Ήμουν λοιπόν στο Ινστιτούτο Ελέας και τότε λέω να δούμε αυτές οι ουσίες, αυτά τα συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία μας, πώς μεταβάλλονται με την πρόοδο ρήμανση του καρπού. Εγκαθιστώ λοιπόν ένα πειραματικό ελαιόνα στην Κάνδανο, στην ορική Κάνδανο, γνωστή Κάνδανο, και παρακολούθησα αυτή την πορεία. Και ήταν η πρώτη παρουσίαση, η πρώτη δημοσίευση που έγινε για το ρόλο των φενολών.
1: Ήταν δηλαδή και ένα πείραμα που στήσατε,
0: ένα,
1: να το πω έτσι.
0: Ένα πείραμα, γιατί να σας πω, τότε δεν μιλούσε κανείς για φενόλες.
1: Ποια εποχή μιλάμε τώρα?
0: Μιλάμε για το 78-80.
1: 78, ναι.
0: Μιλούσε κανείς.
1: Και εγώ, επειδή προέρχομαι από αγροτική περιοχή, το φενόλες το άκουσα πολύ μετά, ας πούμε. Στο...
0: Ναι, και μου λέει και κάποιος φίλος, ο οποίος με παρακολουθεί, ο οποίος είναι πρώτος στον κόσμο στα βραβεία, τον οποίο τον γνώρισα πριν από 35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, είναι Λάκωνας, είναι από τη Σπάρτη, αλλά είναι φίλος. Είναι φίλος, είναι παραγωγός, είναι. Μου λέει ότι θα έπρεπε να μιλάνε για σένα για τις φενόλες. Γιατί πραγματικά τις φενόλες. Τότε δεν μιλούσε, εσείς δεν λέτε ότι δεν το είχατε ακούσει.
1: Ναι, δεν το είχα ακούσει, παρότι ναι, ήμασταν και ελαιοπαραγωγική περιοχή. Δηλαδή...
0: Και όμως βλέπετε τώρα τις παρουσιάστριες στην τηλεόραση, που λένε, ξέρω
1: εγώ. Τώρα είναι όχι μόδα απλώς, είναι βεβαιωμένο, ναι, να συζητούμε, ναι, για τις φενόλες.
0: Για τις φενόλες, λοιπόν, αυτές τις φενόλες, τότε δεν μιλούσε κανείς. Αν θα μπείτε και στο αυτό το AI, πώς το λένε, θα, ναι, το δείτε που το λέει, που δεν πρέπει να πιστεύουμε πάντα. Αλλά...
1: Εντάξει, όχι, και αυτό μαζεύει πράγματα, ναι, και στοιχεία,
0: ναι,
1: από παντού.
0: Αυτό, ναι, αυτό μας αναφέρει. Λοιπόν, είδα ότι αυτές μεταβάλλονται με την πρόοδο ρήμανση του καρπού. Γιατί λέμε το αγουρέλαιο έχει περισσότερες φενόλες. Είναι καλύτερο για την υγεία μας. Αυτό δεν λένε τώρα. Αυτό δεν λέει και η φίλη μου από τη Ισότου, από τη Χαλκιδική, και ο άλλος αγουρέλαιο έχει πολλές φενόλες.
1: Αυτό
0: γι' αυτό λοιπόν.
1: Το διαπιστώσατε τότε πειραματικά, εσείς?
0: Εγώ διαπίστωσα τότε ότι μειώνονται με την πάροδο του χρόνου ρήμανση του καρπού. Και θα το δείξω και στη διαφάνεια με αυτή. Μια διαφάνεια η οποία μπορεί να είναι απλή, μπορεί να είναι τίποτα, δεν είναι σπουδαίο. Δεν έδειχνε όλα αυτά τα επιμέρους, τυροσόλη, υδρόξυτυροσόλη, χαϊδρόξυτυροσόλη, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά δεν τα έδειχνε τότε, γιατί εγώ δεν ήξερα. Εγώ απλώς είχα δει, είχα αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο, το οποίο είναι οι φενόλες. Εφαρμόσαμε λοιπόν μια τεχνική, αυτή την πληροφορία τώρα την πήραμε και θέλω να τη μοιραστώ με τους συναδέλφους και με όσους με ακούνε. Θέλω να μοιραστώ αυτή τη χαρά και αυτή τη χαρά πραγματικά που αισθάνομαι, γιατί είμαστε από τους πρώτους που προσδιορίσαμε αυτό το συστατικό, το οποίο στη συνέχεια έχει αυτήν εδώ την εξέλιξη.
1: Πείτε για τους ακροατές, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, ποιο είναι το χαρακτηριστικό των φενολών αυτών για τον...
0: Το χαρακτηριστικό πρέπει να είναι αυτές οι ουσίες.
1: Το είναι το ευεργετικό για τον οργανισμό μας.
0: Το ευεργετικό είναι ότι δρούνε σαν ασπίδες προστασίας. Ασπίδες προστασίας. Δηλαδή ο οργανισμός μας βάλεται από ελεύθερες ρίζες, όπως λέγονται. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν το οξειδωτικό στρες, που είναι, συνδέεται με πολλές παθήσεις. Οι φενόλες λοιπόν αποδεσμεύουν αυτές τις ελεύθερες ρίζες. Και είναι, γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τον ισχυρισμό υγείας, αν υπερήχει τόσες φενόλες, έτσι,
1: ναι,
0: σε υδρόξυτυροσόλη, ναι, κτλ.
1: Γιατί ναι, τώρα πια είναι πιστοποιημένο και αποδεδειγμένο επιστημονικά.
0: Και αποδεδειγμένο. Και έχουν υποβληθεί, ένας μάλιστα φοιτητής δικός μου ήταν στην αίθουσα, τώρα είναι στις Βρυξέλλες, σε συναφή υπηρεσία, και μου λέει ότι έχουν, κύριε καθηγητά, έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα από διάφορα άλλα προϊόντα για να πάρουν αυτό τον ισχυρισμό υγείας. Και όμως μόνο το ελαιόλαδο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Πόσο σημαντικό απεδείχθη αυτό το πράγμα.

0: οι φενόλες και... που προσδιορίστηκαν εκείνα τα χρόνια που δεν μιλούσε. Βέβαια, στην Ισπανία υπάρχει δημοσίευση του 1974, εγώ μιλάω για το 1978-80, προσδιορίσαμε τις φενόλες εδώ και αναφέρονται και στο βιβλίο μέσα και σε όποια συνέδρια πήγαμε το αναφέραμε. Υπάρχει δημοσίευση για την παρουσία των φενολών στο ελαιόλαδο. Στο ελαιόλαδο. Υπάρχει λοιπόν εργασία από το 1974 Ισπανών ερευνητών που μιλάνε για τις φενόλες πώς προσδιορίζονται στο ελαιόλαδο και σε τι ποστό βρίσκονται. Δεν αναφέρονται στον καρπό της ελιάς και αυτός ο προσδιορισμός δεν δίνει τέλος πάντων το έναυσμα για να πούμε ότι αν τις μαζέψουμε τις ελιές πιο νωρίς θα έχουμε περισσότερες φενόλες και θα έχουμε το ουρέλαιο και θα είναι καλό για την υγεία μας.
1: Το οποίο αποδείξατε εσείς.
0: Το οποίο απεδείχθη όλος ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Εγώ αυτό που προσδιορίσα, όπως σας είπα, το 78 που επέστρεψα, ξεκίνησε αυτό το πειραματικό. Θέλοντας να δω αυτά τα συστατικά στον καρπό της ελιάς υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δημιουργούνται μέσα εκεί πέρα, πώς είναι. Και αυτό βρήκαμε, δώσαμε αυτή την πληροφορία, η οποία πληροφορία νομίζω ότι αξιοποιήθηκε θεόντως και καλά. Δεν σας κρύβω ότι έχω και ένα καλώς πάντων παράπονο γιατί δεν υπόθηκε όπως θα έπρεπε να υποθεί από αυτούς που μιλάνε σήμερα για τις φενόλες.
1: Δεν υπόθηκε εκ των υστέρων εννοείται.
0: Ναι, εννοώ, ναι.
1: Ότι υπήρχαν και αυτές οι ερευνητικές δουλειές ίσως.
0: Έτσι, ναι, υπήρχε και αυτή η πληροφορία. Ναι. Υπήρχε.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό τώρα το, που ουσιαστικά απεδείχθη εργαστηριακά ξεκίνησε από μια έρευνα
0: Ισπανών και εργαστηριακά, σας... όχι το αποτέλεσμα, η παρουσία. Η παρουσία των φενολών. Θέλω να είμαι σαφής. Όχι το αποτέλεσμα. Δεν έκανα εγώ τότε, δεν είχα τις δυνατότητες ούτε να δω τις επιμέρους φενόλες, γιατί είναι πολλές. Ναι. Πολλά συστατικά, ούτε να δω το ρόλο του στην υγεία. Στη συνέχεια βέβαια, συνάδελφοι, εγώ με συνεργασία, τον Καφάτο, είχα συνεργαστεί τον Αντώνη τον Καφάτο, με άλλους συναδέλφους από το Yale. Ναι,
1: έτσι γίνεται πάντα.
0: Έτσι γίνεται πάντα, έτσι γίνεται πάντα. Αυτό,
1: με συνέργεια.
0: Προς Θεού, να μην παρεξηγηθώ.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί ποια είναι πιστοποιημένο. Τώρα μιλάμε για 3-4 δεκαετίες μετά, όπου είναι πιστοποιημένα όλα αυτά και το ξέρουν και επιστημονικά αποδεδειγμένα με τις φενόλες. Τότε, λέω, δεν υπήρχε αίσθηση. Και επειδή και εσείς κατάγεστε από αγροτική περιοχή, και εγώ και περισσότεροι εξημών, δεν υπήρχε η αίσθηση ότι το αγκουρέλαιο μην είναι καλό, πίκριζε, πήγαινε και σε χαμηλότερη παραγωγή, έτσι δεν είναι. Είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να υπεροριμάσει. Δεν υπήρχε αυτό.
0: Πώς δεν υπήρχε.
1: Γελάτε τώρα. Αλλά...
0: Γελάω γιατί, να σας γιατί πω, υπήρχε... το 1952, που δεν είχε, εντάξει, το 52 λοιπόν, είχαμε μεγάλη βεδέμα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το 1952. Οι οποίες κρατούσαν μέχρι τον Ιούνιο. Πηγαίναμε δηλαδή, μετασχολιούσαμε το σχολείο και πηγαίναμε και μαζεύαμε από κάτω. Τον Ιούνιο. Τι έλεγε η μάνα μου, η συγχωρεμένη. Τώρα παιδί μου βγάζουν λάδι οι ελιές. Γιατί? Γιατί είχε γίνει εφυδάτωση, γιατί είχε ξηραθεί η ελιά και βέβαια τα δύο. Ναι. Τώρα παιδί μου βγάζουν λάδι οι ελιές. Καταλάβατε, δεν ήξερε βέβαια αυτή.
1: Υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη.
0: Η λανθασμένη αντίληψη. Και επίσης πρέπει να το πούμε στους παραγωγούς και μάλιστα αύριο θα έχει και μία πολύ ωραία ομιλία ενός φίλου, Ουτζένου Ιόριο, είναι Ιταλός, τώρα βρίσκεται στη Βραζιλία, και που θα μιλήσει τη σημασία που έχει η πικράδα της ελιάς για την υγεία μας.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Είναι μια, ας την πούμε, ένα καλό, κάποιος που δεν ξέρει από λάδι, ας πούμε, όταν πικρίζει το λάδι στην αρχή να λέμε καλό είναι αυτό ή τέλος πάντων μπορεί να είναι και καλύτερο από άλλο, είναι μια προϋπόθεση, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή οι φενόλες δημιουργούν αυτή την πικράδα, αυτές οι ουσίες.
1: Γιατί αυτό δεν το κάναμε παλιά, εγώ το θυμάμαι, δηλαδή η μάνα μου... Στο λάδι της σαλάτας μου έβαλε το καινούριο λάδι που λέγαμε.
0: Έβγαζε
1: αυτό το. Σέκυγε στο έλεγχο. Ενώ είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Και σας λέω, και θα την παρακολουθήσει την ομιλία του, μπορέσετε να έρθείτε και αύριο, αυτός είναι, θα είναι βίντεο, δεν μπορεί να το δώσουμε κιόλας, να δείτε ποια είναι η σημασία αυτή. Άρα λοιπόν, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να το εκτιμήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ας πούμε, αλλά πρέπει να τον μάθουμε, πρέπει να τον πληροφορήσουμε.
1: Σιγά σιγά μπαίνει όμως αυτό
0: στη
1: ζωή
0: σιγά
1: μας, βλέπω πώς το αναζητούν. Έχω 2-3 γνωστούς παραγωγούς, κάποιους πιο μεγάλους έτσι, που παράγουν ας πούμε αγκουρέλαιο, να το πούμε έτσι, αγκουρόλαδο που λέμε στην Κρήτη, και έχει και τιμή.
0: Έχει τιμή.
1: Πολύ μεγάλη τιμή, πολύ ακριβό, γιατί το ζητούν.
0: Το ζητάει, βέβαια έχει τιμή.
1: Το ζητούν.
0: Τώρα τελευταία, βλέπετε, στο βρελαδικό χώρο έχει επεκταθεί και η αλλοκαλλιέργεια και εκεί πάνω. Πριν από χρόνια, εκεί καταναλώνα ελαιόλαδο το οποίο, ξέρετε, διαχωρισμός ελαιόλαδο, παρθένο κτλ. Ναι. Το ελαιόλαδο, η ένδειξη ελαιόλαδο δεν σημαίνει ότι είναι παρθένο μέσα όλο το 100%. Άρα είναι και ένα μέρος το οποίο δεν είναι παρθένο, είναι απορραφινισμένο, το οποίο υποτίθεται αυτό δεν έχει τα συστατικά που έχει το άλλο. Και αυτό το ελαιόλαδο δεν πικρίζει τόσο πολύ. Ο καταναλωτής, ο οποίος λοιπόν δεν είχε συνηθίσει σε αυτό, ναι, προτιμούσε
1: αυτό
0: το ελαιόλαδο το οποίο...
1: Του φαινόταν στη γεύση καλύτερα. Ναι, ναι. Πάντως, ό,τι ελαιόλαδο, γιατί θα πάμε και στα άλλα, είναι επεξεργασμένο, έχει χάσει πολλά από τα χαρακτηριστικά του, τα ευεργετικά, αντιοξειδωτικά, φενόλες, όλα αυτά.
0: Επεξεργασμένα εννοείται μετά την κατεργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν πάει αν έχει ψηλή οξύτητα. Και, ναι, όλα αυτά έχουν συνέπεια. Έχουν συνέπεια, καταστρέφονται αυτά τα συστατικά τα οποία περιέχει. Και το σημαντικό είναι, και θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι όσο πιο αρωματικό είναι, είναι τόσο καλύτερο για την υγεία. Όχι μόνο για το γεγονός ότι, εντάξει, αισθάνεσαι μια ευχάριστη, ας πούμε, γεύση, αρώμα κτλ. Αλλά αυτές οι ενώσεις, οι αρωματικές ενώσεις, διευκολύνουν την απορρόφηση των αντιοξωτικών, των φενολών από τον οργανισμό μας. Άρα κάνουν καλύτερη δουλειά, δηλαδή, οι φενόλες όταν υπάρχει και το αρωματικό. Ναι, όταν έχει και καλό άρωμα και καλή γεύση το προϊόν αυτό.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση πριν πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Επειδή υπήρχε η αίσθηση παλιά, το θυμάμαι και εγώ, λέμε έχουμε παλιό καλό λάδι. Ισχύει ή χάνει σιγά σιγά τις ιδιότητες όταν το λάδι παλιών, και πρέπει δηλαδή αυτό που λέμε, τώρα το τελευταίο το ακούω όντως πιο πολύ, ότι πρέπει να καταναλώνεται φρέσκο.
0: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει με το κρασί. Το κρασί όσο μένει λέμε ότι φτιάχνει, ενώ το ελαιόλαδο όσο μένει αλλοιώνεται. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα κρατηθεί. Δηλαδή, αν θα κρατηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία, αν θα κρατηθεί μακριά από το φως.
1: Σημαντικό, ε.
0: Το φως είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα, ένα μέρος της δακτορικής μου έρευνας συνδεόταν με το ρόλο της κλωροφύλης και της φωφυτίνης στη διατήρηση του ελαιολάδου. Δηλαδή, αυτές οι ενώσεις που δίνουν το πράσινο χρώμα, αυτές οι ενώσεις είναι το εξής παράδοξο. Στο σκοτάδι όταν είναι το λάδι, δρούνε σαν αντιοξειδωτικά. Δεν προχωράει η οξείδωση. Γι' αυτό λέγανε οι παλιοί, βάλει το κάτω στο πιθάρι και δώσει στη γνωσό και στη φεστά πιθάρια και σε παστά κτλ. Σκοτάδι. Έτσι.
1: Το ξέρανε εμπειρικά, βέβαια.
0: Το ξέρανε, φαίνεται. Όλα αυτά προέρχονται από παρατηρήσεις τα περισσότερα. Αλλά τι συμβαίνει όταν το ελαιόλαδο που περιέχει αυτές τις χρωστικές, κλωροφύλλη που δίνει το πράσινο χρώμα και η φωφυτίνη που δίνει το φαίο, εκτεθεί στο φως, είτε στο διάχυτο φως δωματίου, είτε στο κατευθείαν ηλιακό φως, είτε στο φως θορισμού, τότε οξυδώνεται γρήγορα. Δημιουργείται μια ενεργός μορφή οξυγόνου, το οποίο δρά πολύ πιο γρήγορα από ότι το οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς σήμερα. Τώρα, αντιδρά σε ιδανικές συνθήκες 1450 φορές πιο γρήγορα από, λέγεται σύγκλετο οξυγόνο σε λεπτομέρειες. Ναι. Πάνω σε αυτό δούλεψα εγώ για το διδακτορικό. Ναι. Και βλέπω λοιπόν.
1: Επιβεβαιώνεται αυτό.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό. Και πρέπει με κάθε τρόπο να προσέχουμε.

0: με την έκθεση του Ελαιολάδου στο Βόλο.
1: Άρα είναι οι συνθήκες και ο χρόνος.
0: Και ο χρόνος, βέβαια. Οι συνθήκες και ο χρόνος.
1: Θα λέγατε ότι μέσα σε ένα-δύο χρόνια πρέπει να καταναλωθεί το λάδι και να είναι και σε καλές συνθήκες.
0: Να είναι και σε καλές συνθήκες, βέβαια. Ναι. Γιατί αν το κρατήσουμε και είναι σε θερμοκρασία 25 και βαθμούς Κελσίου και 30 και να είναι και στο φως παντός.
1: Έτοιμο να βράσει, λέω.
0: Ναι, θα είναι έτοιμο να βράσει και, και στο φως θα γίνεται αποχρωματισμό, στο μπλίτσινγκ, όπως λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, οι συνθήκες διατήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν το διατηρήσουμε σε πολύ ιδανικές συνθήκες, θα κρατήσει, αλλά λίγο θα χάσει, ναι. Όχι πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά έχουμε να πούμε και άλλα, γιατί κάποιοι δεν το μάθαν το ελαιόλαδο. Βέβαια, τώρα πολλοί, βλέπω και κράτη και λαοί, επενδύουν στο ελαιόλαδο, ναι, ναι, κοντινή μας. Επενδύουν και σε αυτά τα σπορέλε και έτσι, τα οποία είναι ιστορία μου, αμαρτία μου. Είπαμε πολλά το πώς λειτουργούν, κύριε καθηγητά, τα αντιοξειδωτικά, οι φενόλες, ναι, που είναι και το πιο κρίσιμο, έτσι. Και πώς άλλαξε τη στάση μας απέναντι σε αυτό το χρυσάφι, το χρυσό προϊόν της Κρήτης, το οποίο κατά ψέματα παράγεται χιλιάδες χρόνια. Έτσι. Κάποια οι άνθρωποι τα ξέρανε εμπειρικά στην Κρήτη. Ένα ερώτημα που έχω από ακροατή είναι ότι όντως στην Κρήτη το λάδι είναι καλύτερο λόγω κλίματος και γης, ή εμείς το λέμε τώρα επειδή είμαστε και λίγο κριτικοί και ευλογούμε τα γένια μας. Ισχύει αυτό?
0: Θέλετε να μιλήσουμε καθαρά?
1: Καθαρά θα μιλήσουμε, εδώ μιλάμε καθαρά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όντως το κλίμα, η περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο και η ποικιλία. Όμως και σε άλλες περιοχές του κόσμου παράγεται ελαιόλαδο πολύ καλής ποιότητας, γιατί έχουν λάβει υπόψη τους όλους τους παραμέτρους που συνδέονται με την παραγωγή του.
1: Σωστά.
0: Να σας πω μία εμπειρία που είχα, προσωπική εμπειρία. Είμαι στο Περού. Είχα προσκληθεί να μιλήσω στο Πανεπιστήμιο του Περού.
1: Ναι, με το ότι βγάζουν και εκεί λάδι.
0: Ναι, και βγάζουν λάδι εκεί και επισκέφθηκα μία μονάδα και αυτοί το εξάγουν στην Αυστρία. Από το Περού, ε.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό το ότι είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτεροι, δεν υπάρχουν άλλοι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
1: Μύθος. Αυτό το φαντάζομαι και εγώ.
0: Το συμφωνείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είμαι στην Κρήτη, την υποστηρίζουμε την Κρήτη, την αγαπούμε την Κρήτη, την προβάλλουμε την Κρήτη, όπου πάμε και που σταθούμε, αλλά υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν και αλλού.
1: Γιατί έχουν εφαρμόσει και τα επιστημονικά πρότυπα, σεβασμό στο προϊόν.
0: Με σεβασμό. Με σεβασμό. Ξέρετε, παίζει μεγάλη σημασία ο χρόνος συγκομιδής. Παίζει σημασία το πόσο θα μείνει στο ταλάρο.
1: Ο τρόπος που θα το
0: μαζέψει. Ο τρόπος που θα το μαζέψει. Η επεξεργασία. Η επεξεργασία του καρπού στο ελαιουργείο. Υπηρέτησα στα Χανιά για ένα διάστημα πριν γίνω καθηγητής επάνω, στο προηγητή νυν, διεθνές παρεπιδίου. Τότε εμφανιστήκαν τα φυγοκεντρικά ελαιουργία. Είχε έρθει και κάποιος από την Θάσο, Ζαμπέκος ονόματι, ο οποίος τότε προσπαθούσε να μπουν στην αγορά, mm-hmm, όσο γίνεται περισσότερο, γιατί εμείς δεν είχαμε την εμπειρία. Ήταν μόνο κάποιος από την Πελοπόννησο, αλλά δεν είχε την εμπειρία την πρέπουσα. Και γίνανε δοκιμές τότε και έλεγε εγώ βάζω 80 βαθμούς και βγάζω πολύ λάδι, 80 βαθμούς. Και το καυκάτο. Με αποτέλεσμα αυτό βέβαια να κλείσει. Γίνανε κάποια λάθη τότε, βελτιώνονται καθημερινά τα λάθη αυτά. Δυστυχώς πάλι ξένες εταιρείες έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος. Όμως έχουμε και από εδώ και συγκεκριμένα και από το Ηράκλειο κάποιον πολύ σπουδαίο ελαιουργό που κάνει σημαντική έρευνα και σε αυτό το τομέα. Και εν πάση περιπτώσει έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και τα μηχανήματα, τα ελαιουργικά μηχανήματα τα οποία
1: τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πίστευε ο άλλος ότι, ξέρεις, εφαρμόζοντας υψηλή θερμοκρασία βγάζω το καλύτερο λάδι, ενώ δεν είναι αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον τηρηθούν αυτές οι συνθήκες και σε ένα άλλο μέρος, ιδανικές συνθήκες...
1: Πολύ λογικό.

0: πολύ λογικό να έχουμε και από εκεί.
1: Κάναμε τρομερά λάθη. Τι να πρωτοθυμηθώ, σας το ξέρετε και αυτό καλά, ότι κάποτε βγάζαμε την καλύτερη σταφίδα. Αλλά δείξαμε τέτοια έλλειψη σεβασμού προς το προϊόν, το οποίο το χάσαμε. Και τώρα δεν έχουμε σταφίδα να φάμε στην Κρήτη. Ή όπως μου λέει ένας φίλος τώρα, θυμάμαι, λέει, μια φορά και βάζαμε τις ελιές, τις μαζεύαμε και τις βάζαμε για να τις πάμε στο ηλεκτριβείο σε τσουβάλια του αγκουανού, του λιπάσματος. Δηλαδή, ό,τι χημικά είχε, ό,τι αυτό πέρανε εκεί μέσα.
0: Μου δίνει την ευκαιρία τώρα να πω το εξής, ότι το ελαιόλαδο απορροφάει εύκολα ως μέσα από το περιβάλλον. Ναι. Γι' αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα, το μοτέρ μέσα στο λειτουργείο. Μέσα στο λειτουργείο. Γιατί απορροφάει.
1: Έχει αυτή την. Τα πάντα. Έχουν βρεθεί απίστευτα πράγματα σε αναλύσεις που έχουν γίνει.
0: Απίστευτα πράγματα σε αναλύσεις. Απίστευτα. Και θα πρέπει να είμαστε
1: πάρα. Θα έπρεπε να είναι συνθήκες χειρουργείου σχεδόν, να το πω έτσι.
0: Ναι, συνθήκες χειρουργείου. Σας είπα και στο πρώτο μέρος ότι νομίζαμε ότι είναι κάτι απλό και δεν χρειάζεται και μεγάλη τεχνολογία κτλ. Αλλά όσο το ψάχνουμε και όσο το συζητάμε, τώρα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσα μυστικά έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να παράξεις ένα καλό ελαιόλαδο είναι η ποικιλία, ο βαθμός οριμότητας του καρπού, ο χρόνος οικομιδής, η επεξεργασία στο ελαιουργείο. Όλα αυτά μπορεί να δώσουν ένα προϊόν το οποίο είναι άριστο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και στην Κρήτη και σε άλλα μέρη. Γι' αυτό βλέπουμε και το φίλο μου από την Πελοπόννησο και έχει πάρει τόσα βραβεία. Γι' αυτό βλέπουμε και τον άλλο από το Περού και έχει στέλνει το λάδι του στην Αυστρία, γιατί τηρούν κάποιες διαδικασίες.
1: Γιατί έχουν εξελίξει πολλά πράγματα και αυτό συμβαίνει και σε πολλά προϊόντα. Λίγο γρήγορα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αυτό το DMB που αναφέρετε συχνά, τι είναι, εξηγήστε μας το, όσο πιο απλά μπορείτε.
0: Ναι. Είναι ένα καινούριο συστατικό, το οποίο δεν είναι φενόλι, είναι μια αλκοόλη αυτό, ένα άλλο συστατικό. Από την έρευνα, τη βιβλιογραφική έρευνα, γιατί συνέχεια αυτό ασχολούμαστε, και με τη συνεργασία, είχα μια πληροφορία ότι βιβλιογραφική, ότι υπάρχει στο ελαιόλαδο, στο παρθένο ελαιόλαδο, στο κρασί και κάπου αλλού. Το 14 που ήμουν στη Κωνσταντινούπολη και είχα επαφή με κάποιους επιστήμονες, ολκείς θα έλεγα, ένας μάλιστα συνεκδότης του βιβλίου μας της αγγλικής έκδοσης, φέρει τον Σαχίτη. Mm-hmm. Πέρσις, αλλά διαπρέπει στην Αμερική. Και λέω, αυτό το πράγμα θέλω να το προσδιορίσουμε. Είχα μια συνεργασία με κάποιον από την Ταϊβάν, τελικά δεν προχώρησε. Τελικά καταφέραμε και το προσδιορίσαμε αυτό το συστατικό. Είναι κάτι το οποίο δρά και αυτό από πολύ στην υγεία μας, θετικότατα. Στον οργανισμό μας δημιουργείται κάποια ένωση, η οποία ένωση με το οξυγόνο οξυδώνεται και αυτό το αποτέλεσμα έχει δυσμενή επίδραση, προκαλεί καρδιακές παθήσεις, αθυροσκλήρωση και ένα σωρό από ασθένειες. Το DMB ως έχει, σαν DMB, το αγοράζουμε το πρότυπο από μια εταιρεία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε, αυτό που έχει δοκιμαστεί έχει παρεμποδίσει το σχηματισμό αυτού του συστατικού, το οποίο δημιουργείται στον οργανισμό μας από την κατανάλωση κρέατος κτλ. Και παρεμποδίζει λοιπόν να σχηματιστεί αυτό το συστατικό, το DMA και στη συνέχεια DMAO. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που λένε αυτούσιο αυτό το συστατικό δρά αποτελεσματικά. Δεν αφήνει το άλλο να σχηματιστεί. Ερχόμαστε εμείς τώρα και λέμε, για να, αφού είναι τόσο σημαντικό, για να δούμε, υπάρχει και στο ελαιόλαδο. Και κάνουμε το ξεκίνημα. Και κάνουμε το ξεκίνημα και στέλνουμε δείγματα Ελλάδα, Τουρκία και βρίσκουμε αυτό το στατικό. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο, απομονώσαμε αυτό το στατικό και σε ένα από αυτά τα δείγματα βρέθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριε Τσάκη, θα μου λέγατε. Σημαίνει τίποτα? Ίσως δεν σημαίνει. Απλώς να πούμε ότι το λάδι μου περιέχει αυτό. Ναι. Και λέμε επίσης ότι, ξέρεις, είναι καλό για την υγεία. Ωραία. Θα ακολουθήσουν λοιπόν έρευνες, και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ναι. Έχουμε ιατρικές έρευνες σε συνεργασία με το Yale, συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια και με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα πάνω σε αυτό.
1: Συνεχώς και ανακαλύπτουμε πράγματα.
0: Συνεχώς αυτό, ανακαλύπτουμε για, πράγματα. Για αυτό ένα... λοιπόν είναι κάτι άλλο. Και να σημειώσω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Είχαμε και μια δημοσίευση γι' αυτό. Το συστατικό έγινε πέρυσι τον Ιούνιο. Σε ένα περιοδικό που έχει σχέση με το ρόλο, το βιολειτουργικό ρόλο των τροφίμων, και μάλιστα συνέπεσε και έγινε δημοσίευση την ημέρα της γιορτής μου, της 30 Ιουνίου. Σύμπτωση. Και είναι, σας λέω, η πρώτη δημοσίευση που αφορά αυτό το συστατικό.
1: Το σημαντικό είναι ότι για ένα προϊόν που παράγεται χιλιετίες, που νομίζαμε ότι τα ξέραμε, τίποτα δεν ξέραμε, και συνεχώς μαθαίνουμε.
0: Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, και αυτό, ναι.
1: Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, γιατί ναι. Θέλω να πάω και σε ένα-δυο άλλα, να μην τα αφήσουμε αναπάντητα.
0: Ναι. Και αυτό που λέγαμε ότι ξέρεις, επειδή είναι κάτι απλό, νομίζαμε ότι δεν έχει τεχνολογία. Που λέγαμε όταν υπηρετούσα στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πριν από χρόνια, πριν από 45 χρόνια.
1: Ένα ερώτημα που έχει τεθεί και από ακροατές, επειδή είπατε, ας πούμε, για το Περού, είναι ότι βλέπουμε χώρες καινούργιες και μπαίνουν στην παραγωγή του ελαιολάδου. Μπαίνουν, είτε είναι στο μεσογειακό χώρο,
0: ναι.
1: Είτε είναι σε άλλες χώρες που δεν τις είχαμε κατά νου. Αυτοί καταναλώνουν ελαιόλαδο ή απλώς μπαίνουν γιατί βλέπουν ότι η αγορά είναι καλή? Δηλαδή, ας πούμε, τώρα είπαμε το Περού. Στο Περού τρώνε λάδι?
0: Τρώνε, αλλά όχι τόσο όσο θα πρέπει να τρώνε. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια να πείσουμε αυτούς τους καταναλωτές, τους Περουβιανούς, να τρώνε. Αλλά,
1: όπως και στην Αμερική, έτσι.
0: Δεν στην Αμερική, ναι, αλλά στην Αμερική αρχίσαν και τρώνε τώρα. Ναι. Στην Αμερική αρχίσαν και τρώνε.
1: Περισσότερο αρχίσαν... το βλέπουν βέβαια φαρμακευτικά.
0: Φαρμακευτικά, στο Γέλ, στο Ντέβις. Αλλά μια που είπατε για Περού, πάμε για Νότια Αμερική, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, τώρα 2-3 χρόνια, έχω μια συνεχή ενόχληση από κάποιον από την Παταγωνία.
1: Παταγωνία.
0: Παταγωνία, που έχω προσκληθεί να πάω. Και ισχυρίζεται αυτό στο εξής, ότι εδώ φυτευτήκαν για πρώτη φορά ελιές πριν από το 30, είπε, από Λίβιο νομίζω, από κάπου εκεί. Από την, ναι. Εν πάση περιπτώσει προσπαθεί τώρα, προσπαθεί βλέποντας αυτή τη σημασία που έχει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει την καλλιέργεια της ελιάς, και δεν είναι μόνο εκείνη, και σε άλλες περιοχές και σε άλλα κράτη. Βλέπετε στη Γη, εδώ και εκεί. Εμείς όμως, σαν χώρα, αν έχουμε το κλίμα το κατάλληλο, έχουμε τις εδαφολογικές συνθήκες κατάλληλες, αρκεί να προσέξουμε λίγο περισσότερο και να δεχθούμε ότι υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να δώσει προϊόν καλό και χρειάζεται η κατάλληλη προώθηση και η κατάλληλη διαφήμιση, και χρειάζεται και από το κράτος.
1: Λοιπόν,
0: δεν σας κρύβω ότι έχω κάποια παράπονα. Να μην μπούμε στο άλλο θέμα.
1: Και ποιος δεν έχει. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας δυστυχώς τέλειωσε την ωραία συζήτηση, έτσι γίνεται πάντα, σπορέλα και οτιδήποτε άλλο τα διαγράφουμε από τη διατροφή μας, ενώ για λόγους υγείας.
0: Για λόγους υγείας, ναι, για λόγους υγείας, ιδιαίτερα όταν το σογέλαιο. Το σογέλαιο, να το χρησιμοποιείς το τηγάνι, είναι ότι χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το σογέλαιο. Γιατί αυτά είναι πολυακόριστα, όπως τα λέμε, και οξυδώνονται με θερμοκρασία. Το ελαιόλαδο, σε αντίθεση, είναι μονακόριστο και είναι αντεκτικό, και έχει και αυτά τα συστατικά. Όχι και τα άλλα δεν έχουν.
1: Το, ναι,

0: Ωραία, λοιπόν, σπορέλαια, φοινικέλαια, σογγέλαια, όλα αυτά μακριά και αγαπημένοι. Αυτό, ναι, αυτό έχουμε καταλάβει τελευταία, ναι, χρόνια. Ναι, ναι. Το ελαιόλαδο ακόμα και στο τηγάνι, νομίζω ότι μία φορά.
1: Και δύο, ναι, μπορεί αρκεί να, σε μια θερμοκρασία που να μην καπνίζει, γύρω σε 180 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα δημιουργούνται κατά το τηγάνισμα κάποια συστατικά που είναι επικίνδυνα για τη υγεία. Τρανσοξέα λέγονται αυτά. Στο ελαιόλαδο, λοιπόν, σε μια έρευνα που έχουμε κάνει, συγκριτικά ελαιόλαδο και σπορέλαια, διαπιστώσαμε με ένα φίλο από την Κύπρο, όσο είμαστε στην Αμερική, διαπιστώσαμε ότι στο ελαιόλαδο τα τρανσοξέα που σχηματίζονται κατά το τηγάνισμα είναι πολύ λιγότερα από ότι σε άλλα λάδια, σε άλλα σπορέλαια. Γι' αυτό άλλωστε, προσπάθησαν να βγάλουν το λάδι κανόλα. Το έχετε υπόψη σας το λάδι, ναι, κανόλα, δυστυχώς θα μπει και στην ελληνική αγορά. Αυτό τι είναι? Προέρχεται από την ελαιοκράμβη, ένα κτηνοτροφικό φυτό. Κάνανε προσπάθεια με τη γενετική μηχανική και αυξήσανε, μειώσανε τα πολυακόρεστα και αυξήσανε τα μονοακόρεστα. Όπως είναι το ελαιόλαδο. Γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Ασφαλώς γιατί τα μονοακόρεστα έχει. Και να σας πω και κάτι. Έχει την ονομασία κανόλα. Καναδέζικο λάδι. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι, ξέρετε, βλέπουν, θέλουν να είναι μπροστά πάντα, μόλις είδανε αυτή την εφεύρεση και την έρευνα που είχαν κάνει οι Καναδέζοι, λέμε εμείς είμαστε. Και πήγαν στα δικαστήρια. Κι όμως κερδίσαν οι Καναδοί και γι' αυτό έχει την ονομασία κανόλα oil. Καναδέζικο λάδι δηλαδή. Το οποίο σας λέω προήλθε, έχει βέβαια υψημένο ποσοστό ελαϊκού οξέως που είναι μονακόρεστο, αλλά δεν πάβει να προέρχεται από γενετική μηχανική.
0: Κύριε καθηγητά, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Πέρασε ευχάριστη ώρα. Θα σας απολαύσουμε και στο συνέδριο. Έτσι. Νομίζω
1: πολύ.
0: Ότι και όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
1: Ασφαλώς, και θέλω να καλέσω τους πατριώτες μας.
0: Είναι στο εκθεσιακό
1: χώρο. Ναι, και στον εκθεσιακό χώρο.
0: Στις Γούρνες να πω.
1: Ναι,
0: είναι ένα διεθνές συνέδριο με πολύ καλούς επιστήμονες, πρέπει να το πω.
1: Πάρα πολύ καλούς.
0: Έτσι.
1: Να σας πω το εξής. Είναι Έλληνες ψυχολόγοι και συνάδελφοι που υπηρετούν εδώ και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΕ θα είναι και από το ΠΑΤΝΗ, από το Ινστιτούτο Ελέας, από τη Σιτία, από την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, έχει
1: ναι,
0: πολύ αξιόλογο.
1: Συνάδελφοι, σας λέω, και άλλοι που δεν θα μπορέσουν να έρθουν, από τη Βραζιλία. Αυτή είναι μια μορφή, θα το δείτε και θα αναφέρω σε αυτό. Από τη Βραζιλία, από την Τουρκία έρθαν τόσοι συνάδελφοι, στους οποίους έχουν μια συνεργασία άριστη. Στον επιστημονικό τομέα νομίζω ότι επιβάλλεται να υπάρχει συνεργασία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Και επίσης θα έχουμε και από την Τινησία και από τη Λιβύη.
0: Όλες οι χώρες που μπαίνουν πολύ, έχουν μπει, όχι μπαίνουν δυναμικά στο χώρο του ελαιολάδου, έτσι, ναι, να τα λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: κύριε Τσάκη. Νομίζω
1: ευχαριστώ
0: ότι
1: θα
0: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί
1: θα το
0: εδώ δεν φίξαμε παρά ελάχιστα.
1: Ναι, όντως.
0: Αλλά η ώρα είναι περιορισμένη.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ευχαριστώ
1: το
0: πολύ. Καλή επιτυχία και στο συνέδριό σας και για το βιβλίο. Έχουμε πολλά να πούμε. Μπορούμε να τα λέμε και τηλεφωνικά κάποιες στιγμές.
1: Βεβαίως, με τα χαράς μπορούμε να τα λέμε. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν σας κρύβω ότι έχω 5-10 φίλους στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα.
0: Παντού έχετε φίλους, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, και είχαμε κάποια συζήτηση, ναι, και τα λόγια τους, τα σχόλιά τους για την προσωπικότητά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και αυτό με ευχαριστεί. Και λοιπόν, θέλω να το σημειώσω.
0: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς αναμένεται άμεσα να παραδοθεί ο 18χρονος που φέρεται να συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το ρεπορτάζ έχει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
1: Σε άμεσο χρόνο, Μάνο, και πιθανότατα την Κυριακή κιόλας, αναμένεται να παραδοθεί ο 18χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τον οποίο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές μαζί με έναν ανήλικο. Πρόκειται για τον αδελφό τώρα του 23χρονου, που έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορο υπεράσπισης των δύο αδελφών, Γιώργο Λιονάκη, που μίλησε στο kreta24.gr, ο 18χρονος που αναζητείται αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε να προχωρήσει κιόλας απρόσκοπα η προβλεπόμενη διαδικασία. Όπως εξήγησε, η μέχρι τώρα καθυστέρησή του σχετίζεται με προσωπικό ζήτημα, σε ζήτημα υγείας συγκεκριμένα. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος έχει λάβει προθεσμία από τις αρχές και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 9 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Για να υπενθυμίσουμε κιόλας, στο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς επιχείρησε να μπει μέσα σε γνωστό μπαρ, ωστόσο ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε και προβλήματα. Ο νεαρός αποχώρησε για λίγο, ωστόσο αργότερα επέστρεψε, συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου και ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα. Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρι και στη συνέχεια του επιτέθηκαν, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή να σου πω πως επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα, Μάνο.
0: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στη βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν μάλιστα ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλοιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
2: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν

0: επειδή τα κάψιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
1: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
0: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει εν πάση περιπτώσει όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
1: Την εικόνα της πλήρους εγκατάληψης και των βανδαλισμών στα δύο αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, με τους δημότες του Ηρακλείου αλλά και τους επισκέπτες της πόλης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπενθυμίζεται ότι ενώ η αρχαιολογία έχει δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία τους, ακόμα δεν έχουν καν εκκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.
2: Την ώρα που τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου γεμίζουν καθημερινά με κόσμο που απολαμβάνει την βόλτα του, τα δύο αναψυκτήρια που δημιουργήθηκαν για να μπορούν οι επισκέπτες του μνημείου να σταματούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους, παραμένουν κλειστά και σταδιακά ρημάζουν, αφού οι συνεχείς βανδαλισμοί, πέρα από την αισθητική ζημιά, κοντεύουν να τα καταστήσουν μη λειτουργικά.
3: Ναι, είναι κρίμα δυστυχώς, ναι. Δεν θα έπρεπε να το βανδαλίζουν έτσι. Ναι, θα βόλευε η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις να πας από κάποιο φούρνο κάτω, να είναι απευθείς εδώ πέρα. Για άμα κάποιος διψάσει και θέλει να πιει νερό, να μην χρειάζεται να κατεβεί μέχρι κάτω που είναι τόση σκαλιά και τόσους δρόμους. Έτσι που δεν εκμεταλλεύεται ο Δήμος στο αναψυκτήριο, χαλάει, το τρώει καιρό κλπ. Οπότε ναι.
4: Εγώ λέω ότι χαλάνε το χώρο αυτό, χαλάνε. Λέω είναι μικρό βανταλισμό, να πούμε. Είναι άσχημο τώρα. Ήτανε καινούριο πριν, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Ήτανε νορμάλ και φτιάξανε αυτό το χώρο τώρα.
2: Οι πολίτες δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για τα αναψυκτήρια στον Προμαχώνα Ισού και τον Προμαχώνα Παντοκράτορα που παραμένουν κλειστά, τονίζοντας μάλιστα ότι γίνονται εύκολος στόχος, αφήνοντας πίσω εικόνες εγκατάληψης.
5: Είναι απαράδεκτα, από κάθε άποψη απαράδεκτα. Άσε. Οπωσδήποτε κάθε Ηρακλειώτης, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες, έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας συνυφασμένο με την ιστορία των τυχών. Προφανώς ναι, θα θέλαμε να πιούμε ένα καφέ εκεί. Έχει μια θεία ωραία.
3: Ναι, καθόμασταν εδώ πέρα και κάναμε πρωινό, οπότε ναι, είναι ωραίος χώρος να αξιοποιήσεις. Και πριν κιόλας είχαν μαζευτεί και πολλά παιδάκια. Νομίζω το είχαν φέρει οι δασκάλες τους, εγκρομή εδώ πέρα, οπότε είναι ωραίος χώρος.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει την χρήση του στην ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ έχει δοθεί και το πράσινο φως από την αρχαιολογία. Ωστόσο, οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
5: Παράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει ο Δήμος να δει τι θα κάνει, γιατί

πρώτο καλοκαίρι είναι που θα λειτουργήσουν, αν θα λειτουργήσουν, άκουσα ότι θα τα λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω. Αλλά είναι ντροπή και για τους συμπολίτες μας να καταντάνε αυτά τα αναψυκτήρια.

0: Πλάς, ο ίδιος παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη.
1: Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, βρέθηκε ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του Ελγοδήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων στον Αποσελέμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Μαρτίου ο όγκος του νερού ανερχόταν μόλις σε 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των αποθεμάτων.
2: Από το εξής ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
3: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό σωστά μέσα το φράγμα.
2: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου, είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου.
1: Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι στα τέλη του μήνα η επιφάνεια του νερού ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, καθώς τα φετινά επίπεδα είναι αυξημένα κατά 2,5 φορές.
2: Φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
1: Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, ο όγκος του νερού κατέγραψε επταπλάσια αύξηση σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κύριο Κουριαλά, δημιουργεί αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
2: Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος.
1: Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο ερευνητής υπογράμμισε την ανάγκη για ορθολογική και ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις πολιτικές για το νερό, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επαρκειά του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να αγνοείται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο πόρο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως, η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες.
0: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχώρη σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί μάλιστα έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
4: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρη στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας

0: στην ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
1: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
1: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
1: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό Τελκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε υποτονικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης.
0: Προβληματισμός επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, καθώς μία σειρά παραγόντων φαίνεται να επηρεάζει την αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η αύξηση του κόστους μεταφορών, η οποία εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για περιορισμένες αφίξεις, γεγονός που αντανακλάται ήδη στην εικόνα της αγοράς.
3: Μηνύματα σίγουρα δεν είναι καλά, όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με τον πόλεμο. Βλέπουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουν τα καύσιμα και αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Έχουμε τα εμπορεύματα που περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τους επόμενους μήνες. Σίγουρα θα είναι επιβαρημένα και θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα κόστη στα επίπεδα αυτά για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει.
4: Αισιόδοξος για το καλοκαίρι?
5: Ναι, για το καλοκαίρι είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα πάει λίγο καλύτερα με αυτά που γίνονται βέβαια με τους πολέμους και όλα αυτά. Υπάρχει μια ανησυχία, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν θα πάει καλύτερα, έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Η εμπορική δραστηριότητα κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς, με τους επιχειρηματίες να προσδοκούν βελτίωση το επόμενο διάστημα, όσο η τουριστική περίοδος εξελίσσεται. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επισκέπτες, εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, επιλέγοντας κυρίως είδη πρώτης ανάγκης. Το βλέμμα των εμπόρων παραμένει στραμμένο στις επόμενες εβδομάδες, με την ελπίδα ότι ένα ισχυρότερο κύμα τουριστών θα δώσει νέα όθηση στην αγορά και θα συμβάλλει στην τόνωση της κατανάλωσης.
3: Πάντα μετά το Πάσχα υπάρχει μια κοιλιά που λέμε εμείς στην αγορά από τον Έλληνα καταναλωτή, και επηρεάζει

0: Σίγουρα και τα έξοδα που υπάρχουν και το ενεργειακό κόστος και τα καύσιμα. Και γι' αυτό και ευελπιστούμε να δούμε περισσότερους τουρίστες. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες που ακούγεται ότι είναι περισσότερες οι αφήξεις, να δούμε περισσότερους ξένους επισκέπτες σε όλο το νησί.
1: Η αγορά είναι υποτονική. Οι τουρίστες, όσον αφορά τους τουρίστες, υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα μέσα στο Ηράκλειο, βλέπω τουρίστες. Μπαίνουν στο μαγαζί, ρωτάνε, κάνουν, δείχνουν, αλλά τους βλέπω πάρα πολύ συγκρατημένους. Δηλαδή κάνουν τα απολύτως απαραίτητα.
2: Τους έχει καθυστερήσει να έρθει ένα μεγάλο κύμα τουρίστες, τέλος πάντων, και δείχνει ακόμα μια χαλαρότητα και στην αγορά και στο λιονεμπόριο και στην αγορά γενικά. Υπάρχει μια χαλαρότητα προς το παρόν.
3: Μπαίνουν στα καταστήματα ωστόσο, καταναλώνουν. Τι κάνουν οι τουρίστες, ποιες είναι οι συνηθίες τους?
2: Εννοείται, μπαίνουν, εντάξει, κοιτάνε, ψωνίζουν, δεν το συζητάω. Απλά δεν έχει ακόμα πάρα πολύ τουρισμό προς το παρόν τουλάχιστον.
4: Την τρίτη κατά σειρά παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Και η νέα παράταση δόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που καταγράφονται στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα αργούσε πολύ να ανταποκριθεί σε κάθε βήμα των ωφελούμενων.
5: Παράταση ως την Κυριακή 3 Μαΐου δόθηκε στις αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται προκειμένου να διευκολυθούν πολίτες και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.
6: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
5: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
5: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
6: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
5: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
6: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
4: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Σταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
7: Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός πρωτοπόρου προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν δεκάδες εξειδικευμένες αναλύσεις. Πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο Μητρό Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα.
8: Πραγματικά, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε την τρίτη ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, που επειδή είναι ο τελευταίος χρόνος χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε αυτό το χαρακτήρα πανηγυρικής εκδήλωσης που είπατε και απολογισμού. Είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας τόσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούρης. Μάλιστα, η ημερίδα μας τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
7: Ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και ανέφερε πως για 4 χρόνια προσφέρθηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς.
8: Μαζί με τους ογκολόγους, για 4 χρόνια εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας προσφέραμε αυτό που είπατε σε πάνω από 1.500 ασθενείς, πάνω από 2.000 αναλύσεις μέχρι στιγμής, με τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
7: Εν συνεχεία τόνισε πως το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις τεχνολογίες του εξωτερικού, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς κόστος.
8: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχουμε και εδώ τις τεχνολογίες εχμής. Και αυτό που κάναμε στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εχμής τις οποίες αναφέρεστε χωρίς κόστος στον ασθενή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ναι, μεν έχουμε τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις τεχνολογίες εχμής υπάρχει ένα κόστος. Αυτό που κάναμε εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποστήριξη της πολιτείας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου με τη συμμετοχή των γιατρών και φυσικά τα δείγματα των ασθενών μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτές τις εξετάσεις εχμής χωρίς κόστος στον ασθενή.
7: Αυτό που ευελπιστούν είναι να υπάρξει συνέχεια στο μέλλον αλλά και περαιτέρω επέκταση σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας προσφέροντας τις υπηρεσίες χωρίς κόστος.
8: Η ελπίδα μας είναι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά να επεκταθεί. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μονάχα 8 εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά να επεκταθούμε και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας και βέβαια μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες εχμής χωρίς κόστος.
7: Ο κ. Στρατάκης σημείωσε πως πλέον δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
8: Είναι του παρόντος. Ίσως με έχετε ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, μιλάω συχνά για την ιατρική ακριβία. Εγώ είμαι γενετιστής, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι ογκολόγος. Έχω δουλέψει όλα τα χρόνια βέβαια στο ενδοκρινολογικό καρκίνο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι είναι του παρόντος, είναι η ιατρική ακριβία για όλη την ιατρική είναι του παρόντος. Όμως στην ογκολογία η εξατομικευμένη ιατρική έχει μια ιστορία. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ιατρικής που υιοθέτησε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Και σήμερα δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
4: Η μερίδα με επίκεντρο την υγεία της γυναίκας και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δράση περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών με έμφαση στην πρόληψη, τον γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της κοινοτικής μεευτικής στην υποστήριξη της γυναίκας.
9: Η υγεία της γυναίκας και η κοινωνία του μέλλοντος θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αντιμετώπισης.

0: Αττικής με τον Δήμο Γόρτινας, με στόχο την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Όπως τόνισαν στην τηλεόραση Κρέτα οι διοργανωτές και οι ομιλητές της εκδήλωσης, η δράση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού, προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωτοβουλία που φέρνει την τοπική κοινωνία πιο κοντά στην επιστημονική γνώση. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, προηγμένη και τεκμηριωμένη με ευτική φροντίδα, με κατεύθυνση την κοινοτική με ευτική φροντίδα, και πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπεύθυνης του προγράμματος, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων ΜΕΟΝ Αθηνών και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου ΜΕΟΝ Βικτωρίας Βιβυλάκη.
1: Στην Αγία Βαρβάρα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας μας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική ημερίδα για την πρόληψη και γενικά για την υγεία της γυναίκας. Είναι μια πρωτοβουλία που κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Δήμος Γόρτινας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την αυτοφροντίδα, την πρόληψη και όλα όσα θέματα αφορούν την υγεία της γυναίκας γενικά. Είναι τιμή μας που θα είναι μαζί η κυρία Βιβυλάκη, που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Είναι η καθηγήτρια καταξιωμένη, καθώς η κυρία Μαρή, η οποία είναι μια προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία και προσφορά. Θέλουμε αυτός ο θεσμός να γίνει μια αφετηρία, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί οι γυναίκες και γενικά στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την κοινωνία, είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας και κοιτάξτε, έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν.
2: Θα αναφερθώ στη μεγάλη αξία του να προετοιμαστούν οι νέοι για να φέρουν στον κόσμο μια υγιή και άξια νέα γενιά. Γιατί βλέπουμε σήμερα έχουν πληθυνθεί πολύ τα επεισόδια, τα παραδείγματα βιαιότητας, εγκληματικότητας, αλλά και πολλών νοσημάτων, αυτοάνωσων, νοσημάτων τα οποία πλήττουν και πολύ νέα άτομα ακόμη. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι εκδηλώσεις οφείλονται στο ότι οι νέοι δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι για το πώς στην περίοδο αυτή των 9 μηνών τίθενται θεμέλια για όλη τη ζωή του νέου ανθρώπου.
3: Η θεματολογία είναι πολύ πλούσια, αφορά την αυτοφροντίδα της γυναίκας, την προγεννητική αγωγή, την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, την εμμηνόπαυση και θέματα αυτοφροντίδας της περιεμμηνοπαυσιακής περίοδου, θέματα που αφορούν την ακράτεια ούρων. Καλούμε όλες τις γυναίκες και για την εγκυμοσύνη βεβαίως, καλούμε όλες τις γυναίκες να προσέλθουν.
0: Τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από ΜΕΕΣ μεταπτυχιακές φοιτητρίες του προγράμματος με εστίαση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας, την πρόληψη, τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και τη σημασία της εγκαίρης παρέμβασης.
1: Θα είναι μαζί τους μια ομάδα επιστημόνων ΜΕΟΝ, οι οποίες θα αναλάβουν και τις ομιλίες. Ταυτόχρονα, εκτός από ότι θέλουμε οι γυναίκες που θα έρθουν όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν, γι' αυτό έχουμε προβλέψει να υπάρχει και μια συμμετοχή, συζήτηση.
3: Συνήθως οι γυναίκες αφήνουν τελευταίες τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε στην εγκυμοσύνη, και φροντίζουν όλους τους άλλους. Θα πρέπει σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη που ζούμε, να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της υγείας της γυναίκας, ανάλογα με την περίοδο στην οποία υπάρχει, γιατί μέσα από τη γυναίκα, που είναι ο πυρήνας της οικογένειας, μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο.
2: Εμείς λοιπόν θα δώσουμε καλά να κατανοήσει το κοινό τι μας λέει η σύγχρονη επιστήμη για αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Και έπειτα θα εξηγήσουμε πώς αυτό που λέει η επιστήμη, το οποίο εξίσου παρουσιάζει η θρησκεία μας και εξίσου παρουσιάζει και η παράδοσή μας, είναι δυνατόν να, αν το γνωρίζουν οι νέοι, να αλλάξει τελείως η κατάσταση

0: Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται εν ώψη καλοκαιριού με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
1: Τα ενία στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στον συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται όλο ένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, οι ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν. Όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
2: Κατά μέσο όρο, περίπου γύρω στις 30 μονάδες μαζεύουμε κάθε Σάββατο. Όσο αφορά για το καλοκαίρι που έρχεται, πιστεύω πως και πέρσι θα το περάσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο νομός Ηρακλείου είναι ίσως η καλύτερη αιμοδοτική περιοχή της Ελλάδας. Το COVID είμαστε σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες με μεγάλη διαφορά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να έχουμε τακτικούς αιμοδότες. Γενικά βλέπουμε ότι και σε νεαρές ηλικίες έχουμε αιμοδότες που έρχονται. Αυτό βέβαια έχει βοηθήσει και η προσπάθεια που κάνουμε για ενημέρωση.
1: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμα μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
3: Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές, η αιμοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα, να το κάνουν σε τακτική βάση, γιατί πέρα από την κοινωνική συνεισφορά και εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση να το χρειαστούμε.
4: Γενικά είναι ωραίο να δίνουμε αίμα, πρέπει. Εγώ δίνω αρκετά συχνά αίμα. Καλό θα ήταν όλος ο κόσμος να έρχεται, να δίνει, να βοηθάμε όσο μπορούμε και αυτό.
5: Σου έχει ζητηθεί ποτέ να δώσεις αίμα για κάποιον συγγενή σου, για κάποιον άνθρωπο?
4: Εννοείται. Οπότε για όλους θα χρειαστεί κάποια στιγμή, οπότε καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για το πάντα.
1: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο 34χρονος Ηρακλειώτης φίλαθλος Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο πλευρό του όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο ίδιος συγκίνησε με τις αναφορές του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φίλαθλος του όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης

0: ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
0: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
0: στο
1: δει.
0: YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
1: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας. Ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
0: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από τον παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
0: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει ακόμα τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο τρόπο Τινά, μηνιαίο ραντεβού μας με τον δικηγόρο και περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριο Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πάντα με χαρά.
0: Πάντα με χαρά. Όντως, είχαμε πει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ιστορία όταν μιλάμε για μόλις 52 χρόνια. Έτσι. Καμιά φορά θέλεις μεγαλύτερη απόσταση για να αποτιμήσεις, να δεις και πού βρισκόμαστε και πού. Πού πάμε, αλλά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για την σύγχρονη ελληνική ιστορία η μεταπολίτευση. Εννοώ γιατί δεν έχουμε δύσκολες καταστάσεις,
1: πολέμους. Είναι, πολέμους, πιο,
0: είναι ναι, πιο ευημερούσα. Σίγουρα είναι πιο ευημερούσα.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Δεν πρόκειται περί ιστορίες, πρόκειται περί τρέχουσας πολιτικής.
0: Στην πραγματικότητα,
1: αφήγησης,
0: ναι.
1: Τρέχουσας πολιτικής αφήγησης, η οποία συνδέει τις εξελίξεις του εγγύης παρελθόντος με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει κάποια βασικά αφηγήματα για το, τη δομή του πολιτικού συστήματος η μεταπολίτευση, κύριε Μπογδανίδη, και αυτά τα ερωτήματα ως προς τη δομή του πολιτικού συστήματος, ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας, ως προς τα μεγάλα θέματα της εξωστρεφίας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας της χώρας, είναι διαρκή θέματα τα οποία απαντώνται με διαφορετικούς αλλά συναφείς τρόπους για τα τελευταία 52 χρόνια, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο κραδασμό της κρίσης, ο οποίος ήταν μία τομή σε αυτή την περίοδο.
0: Ήταν όμως και μια δοκιμασία πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ήταν, ήταν και αποτέλεσμα των αυλεψιών της μεταπολίτευσης. Και η σημερινή συζήτηση δεν μπορεί να είναι η ιστορία, αλλά πρέπει

0: να είναι ουσία πολιτικής για το τι δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά σε αυτό το σφάλμα και κατά πόσο τα διδάγματα μετά την κρίση έχουν πολιτικό αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτέλεσμα στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια κάποιος θα πει στη μεταπολίτευση, επειδή παίρνουμε ως κομβικό χρονικό σημείο το 1974, μεταπολίτευση και μετά δηλαδή, βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί υποτίθεται καθαρίσαμε με την δικτατορία, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Αφήσαμε όμως
0: να πάρει τη σωστή απόφαση. Και αφότου αφήσαμε αυτό, ψηφίσαμε ένα νέο σύνταγμα και την επόμενη μέρα κάναμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και αποκαταστάθηκε η παλέτα του πολιτικού πλαισίου στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια τα μεγάλα ερωτήματα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ως τμήμα των εθνικών θυσιών, των θυσιών του λαού μας, και προσπαθήθηκε να επέλθει η κοινωνική ισορροπία, η οποία ανισομερώς έκανε τον ελληνικό λαό να υποφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες και πολιτικά και κοινωνικά και με κοινωνικούς αποκλεισμούς. Και κάπου εκεί, φυσικά έγινε αδιατάρακτη και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραμονή στο ΝΑΤΟ και η μερική αποκατάσταση του Κυπριακού με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν πετύχαμε τον πυρήνα της λύσης αυτού του προβλήματος, δεν πετύχαμε την επίλυση των διαφορών τις οποίες παρουσιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο φυσικά και στη Θράκη. Και πρέπει να δούμε τώρα το βασικό, αποκαταστήσαμε φυσικά μια σχετική ισορροπία του πολιτικού συστήματος, δεξιά, κέντρο, αριστερά, αριστερά, κέντρο, και αυτό το οποίο δεν είδαμε, αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση, ήταν η παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν αντιμετωπίσαμε, το ασφαλιστικό, δεν αντιμετωπίσαμε το δημογραφικό.
1: Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε επιμέρους, αλλά εκεί τι κατά τη γνώμη σας πήγε λάθος? Δηλαδή μπορούμε να το επιμερίσουμε
0: σε
1: χρονικές περιόδους, ας πούμε, δηλαδή να πούμε ότι χάσαμε το τρένο δεκαετία του 80, όπως δεν κατηγορούν πολύ, ξέρω εγώ, το Πασόκ ότι δεν έδωσε βάση, γιατί αυτή η κοινωνική ισορροπία επετεύχθη όντως με το Πασόκ. Αλλά στο θέμα της παραγωγικής βάσης για μια πραγματικά δυνατή οικονομία δεν τα καταφέραμε. Έγινε το 80, το 90.
0: Αυτό είναι ακόμα ζητούμενο.
1: Ή επιμερίζεται αυτό?
0: Είναι η διαχρονία αυτή. Είναι διαχρονία. Φοβάμαι ότι είναι διαχρονία η ιστορική παθολογία του ελληνικού κράτους αυτού. Αυτό.
1: Μήπως είναι και δικαιολογία όμως αυτό? Δηλαδή να μιλάμε για παθολογία του διαχρονικά.
0: Θα σας πω, παρακολουθώντας σε ιστορικό βάθος αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε τον Βενιζέλο να προσπαθεί να φέρει τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην τοπική οικονομία. Είδαμε και μετά προσπάθειες φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου προκειμένου να έρθει να επενδύσει εδώ. Είδαμε μεταπολεμικά την προσπάθεια με κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν τόσο εύστοχοι. Είδαμε μετά την ανάταξη της οικονομίας με κρατικές παρεμβάσεις το δεκαετία του 60. Είδαμε την αποβιομηχανοποίηση τη δεκαετία του 80. Αυτό που δεν είδαμε είναι μια ισχυρή οικονομική εθνική αστική τάξη, ας το πούμε, η οποία θα μπορούσε να περιδινήσει τους θεσμούς της δημοκρατίας και μια διεθνή επάρκεια,
1: ναι,
0: η οποία θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και των θεμάτων της οικονομικής ζωτικότητας του κράτους.
1: Μεταπολεμικά όμως υπήρξε μια αστική τέτοια τάξη. Υπήρξε και βιομηχανία. Είπατε ότι
0: ναι,
1: είχαμε μια περίοδο.
0: Και είδαμε τη σταδιακή αποβιομηχάνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι όταν εξάντλησε τα όρια του εθνικού πεδίου, δεν κατάφερε με όρους που κατάφερε η ναυτιλία να επικρατήσει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο καμπής της οικονομίας μας. Ναι. Ότι δηλαδή όταν εξαντλήθηκαν τα εθνικά όρια των οικονομικών μας μεγεθών, δεν μπόρεσε να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά

0: στο εγγύς διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι. Και
0: ακολούθησε η αποβιομηχάνηση της δεκαετίας της μεταπολίτευσης.
1: Αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές ή ήταν συγκυριακό, ας πούμε, για την Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα οικονομικών εντοχών της ίδιας μας της οικονομικής παράδοσης, η οποία περισσότερο είχε αφαιθεί σε μια μεταπρακτικού χαρακτήρα οικονομική δράση, και αυτό υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να υπηρετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να κάνει τις αναγκαίες τομές οι οποίες χρειαζόταν για να βγούμε έξω από το κέλυφος στο οποίο είχε διαμορφωθεί.
1: Και τι
0: είδαμε και προσπάθειες. Είδαμε και προσπάθειες στη Θράκη να επενδυθεί εξαγωγική και παραγωγική βάση.
1: Και εξωστρέφεις στα Βαλκάνια προσπάθησαμε να κάνουμε. Ναι.
0: Όλα αυτά κατέρευσαν και με την κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως να μην έχουμε η αφήγηση των οικονομικών δυναστιών της Ελλάδας, ίσως να δείχνει μία ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Όμως το θέμα παραμένει. Το θέμα παραμένει, κύριε Μπογδανίδη.
1: Ναι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία μας παραγωγική, ενώ πραγματικά παραγωγική, έτσι, ούτε επιδοματική που ζούμε, ούτε να φτιάχνουμε καφετέριες, ούτε να φτιάχνουμε, να έχουμε υπηρεσίες που ένας να πουλάει στον άλλο
0: ακριβώς,
1: κάτι.
0: Δηλαδή εκεί αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της μετά την κρίση μεταπολιτευτικής περίοδου. Σε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι η τελευταία επταετία δεν απάντησε με επάρκεια. Με αποτέλεσμα,
1: τι κύριε Μπογδανίδη. Τη κυβέρνηση τώρα.
0: Τη παρούσα κυβέρνηση, βέβαια. Δηλαδή, η παρούσα κυβέρνηση αθροίζει φόρους, κυρίως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι, όπως ξέρετε, για το λαό. Έτσι. Και αυτό που κάνει, αποπληρώνει έναν διεθνή δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτό που δεν κάνει είναι να ανατάξει τη βασική μηχανή της οικονομίας. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά για μια διακυβέρνηση σε αυτή την παράληψη.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν έχουμε πια την ανεργία που πήραμε, προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις, έχει πλεόνασμα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία και την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους πρόωρα το αναφέρει ως επίτευγμα. Και δεν είναι κάτι θετικό?
0: Όταν απομυζείς την εσωτερική οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους, χωρίς να παράγεις, όταν βλέπεις την κατάρρευση των αποταμιεύσεων, οι οποίες αναλώνονται σε πληρωμή δημόσιων υποχρεώσεων και καταναλωτικότητας, και την ίδια στιγμή δεν παράγεις, απλά μετατοπίζεις την εσωτερική οικονομική κίνηση σε αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Όλο δηλαδή το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, είναι η παραγωγή, η παραγωγική οικονομία. Αυτό που ξέρει ο τελευταίος έμπορος. Πουλάω, ωφελούμε, εισπράττω. Και αποταμιεύω. Δηλαδή, το βασικό πολιτικό πρόταγμα, το βασικό κοινωνικό πρόταγμα αυτής της φάσης της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου μας, το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε κανείς να προτείνει στο πολιτικό κέντρο ως εναλλακτική κυβερνητική προοπτική απέναντι στη συντηρητική ανισομέρεια της τελευταίας επταετίας, είναι αυτό ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα θέματα μιας διαρκούς καταναλωτικής και ασθενούς ευημερίας.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Με διεθνή δανεικά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Το αφήνουμε πίσω μας, λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις πάει κάποιος να βάλει, επιτρέψτε μου την έκφραση, χέρι, ας πούμε, σε ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα, σε μια στρεβλή οικονομική δομή που την έχουμε ζει, που την έχουμε δει, που ζει με επιδόματα, που ζει με πάση, έτσι, αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις. Αμέσως.
0: Ο κόσμος πείθεται όταν του δείξεις το δάσος και όχι το δέντρο. Ο κόσμος πείθεται.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Ναι. Έχει να κάνει με τις αντοχές όμως του πολιτικού συστήματος, έχει να κάνει με τις επάρκειες των θεσμών. Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές αφηγήσεις, κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Το 2001 η πρόταση για Νίτση για το ασφαλιστικό με εθνική σύνταξη στα 700 ευρώ

0: θα είχε εξοικονομήσει για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2016 που θεραπεύτηκε όπως θεραπεύτηκε, γιατί αλλιώς δεν έφευγε η Τρόικα από τον νόμο Κατρούγκαλου, 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι εάν η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε περάσει το 2000-2001, θα είχαμε εξοικονομήσει 186 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό δημόσιο χρέος, το τότε δημόσιο χρέος. Διότι τώρα έχουμε εκτοξευτεί σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πούμε δηλαδή.
1: Μόνο που σας θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση σταμάτησε μέσα από το Πασό κυρίως.
0: Ομόφωνη ήταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και μετά τον προτείναμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το αναγνωρίσαμε.
1: Ναι, ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο κ. Γιαννίτσης. Γιατί έκανε.
0: Και αν δείτε και τις αναλύσεις του για το ασφαλιστικό σε σχέση και με το δημογραφικό και με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι εντυπωσιακό. Απλά ο επαρκής εκείνος πολιτικός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τα τόσο αυτονόητα τα οποία δεν καταλαμβάνουν τον κύριο χώρο της ειδησεογραφίας μας, αλλά πολύ δευτερεύοντα θέματα, επιπόλαιης εφήμερης και πολύ δευτερεύουσας οικονομικής ή θεσμικής σημασίας, καταλαμβάνουν την καθημερινότητα.
1: Συμφωνώ, το έλεγα και χθες, ότι συζητούμε τώρα για μια ιστορία που το λέμε επιτελικό κράτος, ενώ είναι άλλο το πρόβλημά μας. Συζητούμε αν βουλευτές έκαναν. Υπάρχουν ερωτήματα όμως που να σας πω, ας πούμε όπως αυτό που σας είπα από ένα φίλο ακροατή. Λέει αυτή η ιστορική παθολογία που υπάρχει σίγουρα γιατί δεν αντιμετωπίζεται ποτέ και τι είναι αυτό που κρατάει μόνιμα πίσω τη χώρα. Μήπως φταίει η κακομαθημένη αστική τάξη ή το ουσιαστικά ανυπαρξία τέτοιας τάξης. Εκείνο είναι το θέμα.
0: Μιλήσαμε για την σχετική ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό όμως έχει εξαιρέσεις, κύριε Μπογδανίδη. Είδαμε την παγκόσμια επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όμως δεν εδράζεται στον Πειραιά, δεν εδράζεται στα ελληνικά λιμάνια, εδράζεται στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.
1: Εννοείται ότι δεν προσφέρει για αντιστοίχως στο...
0: Δεν κατέστη δυνατή η συνομιλία της με το Εθνικό Κέντρο.
1: Ναι.
0: Είδαμε την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μετά τη δεκαετία του 90 και την Εγγύς Ανατολή, έτσι. Και είδαμε την απορρόφησή τους από ξένους ομίλους υπό τη διαμόκλειο σπάθη της δανειοδότησης των κρατικών τραπεζών,
1: ναι,
0: και του ελληνικού δημοσίου. Κρατήστε αυτές τις δύο παραμέτρους για να δούμε τι μας έφτεξε, ότι έχουμε επάρκειες και διεθνών προδιαγραφών επάρκειες, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο στην ενδογενή παραγωγή. Δεν τα έχουμε καταφέρει ωστόσο στην καινοτόμα ανάπτυξη προϊόντων εξαγώγημων. Θα μου πείτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, θα μου πείτε σχετίζεται με την τεχνογνωσία και πού βρίσκεται αυτή όταν τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ή και για να φοιτήσουν αλλού με επαρκέστερους όρους. Όμως κάποιοι και τη δεκαετία του 50 και του 60 που έτρεχε το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, έμειναν εδώ, επένδυσαν εδώ και έφεραν το μικρό τους αποτέλεσμα.
1: Είναι πρόβλημα της αστικής τάξης ή είναι πρόβλημα ότι δεν έχουμε αστική τάξη στην πραγματικότητα?
0: Θα χρειαζόμασταν μια πιο ισχυρά παραγωγική αστική τάξη. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει 2-3 δυνατούς εξαγωγικούς παραγωγικούς μηχανισμούς. Θα έπρεπε να έχει 30.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό ακριβώς που περιδινίζει οικονομικά μια κοινωνία, που τροφοδοτεί μια οικονομία με εισαγόμενο συνάλλαγμα από τοπική παραγωγή, είναι αυτό που τελικά διαρθρώνει την κοινωνία σε πολυεπίπεδες επάρκειες.
1: Ας πούμε για παράδειγμα τώρα, μια και αναφερθήκατε στην Κρήτη ως παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι και δυναμικό μάλιστα του ελληνικού οικονομικού χώρου. Χάσαμε το δεύτερο γενή τομέα στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως ένα ακμάζοντα, να το πω έτσι, τουλάχιστον για την Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές, πρωτογενή τομέα. Και έχουμε, ειδικά πάλι για την Κρήτη, ένα τριτογενή τομέα, τον τουρισμό κυρίως, δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι πυλώνας πια οικονομικός. Mm-hmm. Και όμως σε αυτό δεν έχουμε τη σύνδεση που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα προς το

0: εξηγηθώ, αλλά θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να υπηρετεί τον τριτογενή, τον τουρισμό, ως πυλώνας, και το αντίθετο. Δεν το έχουμε. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει?
1: Παρακολουθώ, κύριε Μπογδανίδη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιους εμπνευσμένους τοπικούς επιχειρηματίες, κορυφαίους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, να στρέφονται στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική παραγωγή και να την φέρνουν στο μενού των ξενοδοχείων τους, ξενοδοχεία πεντάστερα κυρίως, για απαιτητικούς γευσηγνώστες και για απαιτητικούς ρέκτες αυτών των υπηρεσιών. Παρατηρώ τις τελευταίες δεκαετίες μία ραγδαία δημογραφική κάμψη σε όλη την επαρχία της Κρήτης και μία μεταφορά του δυναμικού, οικονομικού και δημογραφικού δυναμικού, στο βόρειο παράλιο μέτωπο. Αν κάνετε μία βόλτα στην κρητική επαρχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα δείτε ότι μετά τις 8 η ώρα δεν υπάρχει σχεδόν καφενείο ανοιχτό. Ναι. Αυτό θα, θα οξύνεται.
0: Με αυτό αυτά που συνέβαιναν πριν 20-30 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Οξύνεται επίσης η.
0: Και το καφενείο είναι σχήμα λόγου για τη ζωή,
1: ναι,
0: το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Το λέω γιατί είναι το επίκεντρο της κοινωνικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε το καθόμαστε το καφενείο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Όχι, βέβαια. Υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό που αθρίζεται σε, ναι, μια κοινωνική συνάφεια μιας κοινωνίας το βράδυ μετά τον γάματο της ημέρας. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφουμε φυσικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 75 περίπου χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της αγροτιάς μας είναι υψηλός. Βλέπουμε έλλειψη τεχνογνωσίας και βλέπουμε την ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε έναν τουρισμό ο οποίος από τα 30 μπορεί να πάει στα 50 εκατομμύρια με τις υποδομές τις οποίες ετοιμάζουμε. Προσπαθούμε με διάφορους εθελοντικούς τρόπους, κρητικό πρωινό, αγροδιατροφική σύμπραξη, να εισφέρουμε την τοπική παραγωγικότητα στην γεύση των φιλοξενουμένων της Κρήτης της Ελλάδας. Η λειτουργία της οικονομίας, κύριε Μπογδανίδη, εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, έχει κάποιες φορές την ανάγκη και των κρατικών παρεμβάσεων. Είτε νεοκαινησιανές πολιτικές λέγονται αυτές, είτε πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, είτε κρατικής παρεμβατικότητας. Κάποιες φορές, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, οφείλει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτική, η ελληνική πολιτική η οποία εξισορροπεί τους κοινωνικούς παράγοντες, να τους φέρει σε μια συνομιλία.
0: Τι εννοείτε με αυτό τώρα?
1: Θα σας πω άμεσα. Το καταθέτω και ως πολιτική πρόταση, αν θέλετε, κύριε Μπογδανίδη. Παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο του ελληνικού τουρισμού σε υποδομές, σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μέσω εθνικών πόρων, παροχετεύει αρκετό μέρος της ανάπλασης, της ανακαίνησης και της εγκατάστασης αυτού του σπουδαίου εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός.
0: Α, εννοείται ότι
1: γίνονται, με κρατική χρηματοδότηση.
0: Δίνονται επιδοτήσεις για επενδύσεις, για.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για αναβαθμίσεις. Και καλώς,
1: ναι, ναι. Καλώς, βέβαια.
0: Μέσω αναπτυξιακών νόμων.
1: Παρατηρούμε από την άλλη ότι η διαθέσιμη αγορά στον πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μόνο με πιστοποιημένες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα της κριτικής της ελληνικής αγροτικής παραγωγής πρέπει να έχουν μια πιστοποιημένη αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η ελληνική πολιτεία να θέσει ως ένα όρο, μετά από τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο ο οποίος πρέπει να προηγηθεί, ότι όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων θα είναι η κατανάλωση ενός ποσοστού 10, 15, 20% πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Αυτό τι θα μπορούσε να παράξει, κύριε Μπογδανίδη? Θα μπορούσε να έχει την βεβαιότητα μιας πλατιάς αγοραστικής δύναμης.

0: πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε στα τετράστερα, στα πεντάστερα, στα μεγάλη ολική δηλαδή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καταλήμματα να έχει την ευεργεσία του τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη με την τοπική γεύση. Διότι αυτό που μας κάνει συγκριτικά πλεονεκτικούς είναι η ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής, της κριτικής γης.
1: Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό, αλλά για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο λιάν. Λέτε ότι αυτή τη σύνδεση να μην την αφήσουμε στο φιλότιμο και στο θέλω ή δεν θέλω.
0: Η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με φιλότιμο.
1: Εντάξει,
0: λειτουργεί με όρους συμφέροντος.
1: Θα μπορούσε να σας πει ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ό,τι θέλει καθένας. Αλλά λέτε ότι δεν είναι και απολύτως ελεύθερη οικονομία όταν δίνουμε επιδοτήσεις. Σωστά, ε.
0: Είναι συνδρομητική οικονομία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Για να φτιάξεις το ξενοδοχείο σου, για να το ανακαινήσεις, για να το αναδιαμορφώσεις, για να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ανταποδοτικά,
1: και εκεί να υπάρχει
0: λοιπόν
1: μια συμφωνία.
0: Ναι. Ακριβώς. Ανταποδοτικά
1: να είναι όρος
0: λοιπόν
1: και προϋπόθεση.
0: Όρος για τη χρηματοδότηση, όχι στην απόλυτη κατανάλωση.
1: Ωραία,
0: σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό, κύριε Μπογδανίδη. 10%, 15%. Αυτό θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Διότι δεν νομοθετείς.
1: Εύκολο να βρεθεί αυτό.
0: Προφανώς. Δεν νομοθετείς ερήμην των κοινωνικών εταίρων. Ούτε των αγροτικών
1: ξέρω, πρακτικά
0: οργανώσεων.
1: Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει. Καταρχήν δημιουργεί μια βεβαιότητα για την ωφέλεια και την πιστοποίηση παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δίνει δηλαδή μια άμεση, πλατιά και αναντίλεκτη διαρκή αγορά για τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα. Άρα λοιπόν οι αγρότες οι οποίοι γνωρίζουν και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις και οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών ή συσσωματώσεων μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει διαρκής τοπική διαθέσιμη αγορά σε ένα ποσοστό ποιοτικού τουρισμού 10, 20, 15%.
1: Ναι, άρα
0: γνωρίζει
1: λοιπόν
0: ότι θα παράξει, θα διαθέσει, θα πιστοποιήσει, θα δημιουργήσει μια εσωτερική παραγωγική δύναμη η οποία θα έχει προορισμό τη γεύση του κόσμου, ο οποίος έρχεται εδώ και φεύγει ερήμην της τοπικής γεύσης, της τοπικής παράδοσης, ναι, της τοπικής οικονομίας, της τοπικής
1: σωστό είναι αυτό
0: απόχρωσης.
1: Που λέτε. Δεν μπορεί να έρθει ο Σουηδός ή ο Βέλγος ή ο Νορβηγός ή ο Γερμανός, λέτε, να κάνει 10 μέρες στην Κρήτη και να μην έχει δοκιμάσει κριτικό κρασί, να μην έχει δοκιμάσει κριτικά προϊόντα, να μην έχει δοκιμάσει μέλι,
0: τυρί,
1: να μην έχει
0: μέλι,
1: αυτό λέω.
0: Σταφύλι, ελιά, λάδι.
1: Λέτε ότι η πρόταση την ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε,
0: και εγώ την καταθέτω με εμφατικό ενδιαφέρον.
1: Το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να δω εάν πρακτικά γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Δηλαδή να έρθει το κράτος σε μια συμφωνία με τον.
0: Τους κοινωνικούς εταίρους, βέβαια.
1: Με τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στην πραγματικότητα.
0: Για να δούμε και το ποσοστό το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάλετε το μήνυμα.
0: Έχουμε μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
1: Από την πλευρά του πρωτογένου
0: στο
1: μέλλον.
0: Από την πλευρά του τομέα,
1: α, ναι, γιατί μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τυριά να τα βρω.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Α, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Γι'
1: αυτό, ναι, ναι,
0: γι' αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπέδιο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια.
1: Ναι.
0: Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι, το ακούμε ενδιαφέρον.
0: Ακούσε,
1: έπρεπε
0: να
1: γίνει
0: ακούσε
1: πολλά χρόνια πριν αυτό.
0: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια. Αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους.
1: Ναι, είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία, που νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πιο ποιοτικού μας τουρισμού ότι σιτίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενού τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης, της Ελλάδας, ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί,
1: ναι,
0: με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι

0: υπάρχει χαμένος από μια τέτοια
1: σίγουρα δεν θα
0: συζήτηση.
1: Υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμιά κολοσσία παραγωγή, π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε.
0: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτοπο σωστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
1: Ναι, δηλαδή, όταν...
0: Αλλά είναι μια γνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
1: Ναι. Και, μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τυροκόμοι ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
0: Και μετά κάνεις λειτουργικό το πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενούς τομέα.
1: Πού το πάτε τώρα στις ψεύτικες επιδοτήσεις.
0: Δεν είναι ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογονής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν... Οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά έτσι και αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
0: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια. Ναι, και πολύ κοντά.
1: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή. Ούτε ιστορικά. Έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα. Κύριε Σκουλά, πριν να σας πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνας δεκαετίες της προηγούμενης σταφίδας χάθηκε. Από αυλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
0: Κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κριτικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν αφήνει, επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγεται πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Να... Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά. Και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ τη συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε αναφορικά. Το μεταπολιτευτικό κύκλο και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον.
1: Είναι μείζον τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελής εκπομπή.
1: Ναι, όπως ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί και δυστυχώς ενώ το συζητάμε, αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική, ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα, γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
0: Από το δεκαετία του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει

0: πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
1: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
0: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας, τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο, επανέλαβε την έξοδο. Και μάλιστα αυτός ο κόσμος, μετά την δημιουργία οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
1: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
0: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
1: Είναι συνήθως πιο μορφωμένος, είναι άλλες δουλειές.
0: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
1: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ.
0: Δημογραφικό, λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90. Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
1: Κυρίως την Αλβανία όμως.
0: Την Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση, ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του ενός εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα στην αντίστοιχη κατάσταση έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε. Αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα. Και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό των οποίων εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
1: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
0: Τι κάνουμε
1: το θέμα, γιατί.
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα. Το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία, είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. Πρέπει να δούμε και πάλι τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους

0: του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι.
1: Αυτό εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Μα γι' αυτό μιλάω για αριθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια, εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλώς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν ανά πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσει σε ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, όπως λέτε, που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα το διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?
0: Με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία, μία κοινωνική ειρήνη και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα καταναλωτικά του πρότυπα, με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων, δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση, και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελκτικός προορισμός για κόσμο, για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού και ανατολικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη στην
0: να
1: Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια?
1: Ναι, βέβαια προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά.
1: Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν είναι θελκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
0: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο?
0: Φοβάμαι ότι εκεί οι συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά.

0: Λοιπόν, το παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ. Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
1: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να μου πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Να το πω, ας πούμε, σε ένα βάθος, όχι σε αντιμεταπολίτευση αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
0: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μια χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρει αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση του στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα, την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να πω.
0: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή την δυνατότητα που με λύση μέσης γραμμής, ακριβούς μέσης γραμμής, έχει οριοθετήσει πλήρως με Λίβανο, με Ισραήλ και με την εξαίρεση κάποιων μιλίων με την Αίγυπτο στην περιοχή του Καστελορίζου. Είναι ο εθνικός μας οδοδείκτης η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θάλασσα, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γιατί μιλάμε πάντοτε για εξαγώγημη και παραγωγική οικονομία, από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι βρίσκει ως πεμπτουσία την λύση του σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Πιστεύετε ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση με την Τουρκία ή μπορούμε να τα
0: Δεν είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι αναπόφευκτη. Ο στρατηγικός της ρόλος είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο πέρα από παρακολουθηματική σε σχέση με αυτή την χώρα πολιτική, και η δική μας δυνατότητα με την έξυπνη χρήση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αυτοτελής πόλος, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι κύριε Μπογδανίδη όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ιστορία κάποια
1: 52
0: στιγμή.
1: Χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
0: Η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι εν πολλής θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς, οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ετοιμότητα και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή η, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον με τον κύριο Νίκο Σκουλά, με αφορμή την μεταπολίτευση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαρμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πως είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα
0: τω Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα, πολλά
1: κάποια πράγματα έχεις κάνει.
0: Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάει αυτό.

0: Μου έκανε κλικ, επειδή έλεγε προηγουμένω ότι κοίταζε εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιο σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προ τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θε να φά τα μούτρα σου.
0: Εντάξει όμω, να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι. Το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ... πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το. Μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, να μας δουλεύεις, 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18, 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχε τον γκολ. Το να παίζει, επειδή μου το είπε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξει σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανο, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα του, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχτα θα έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φαίνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει η μπάλα, τη γύτευες την μπάλα.

0: και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα εστόδαχρονο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλου δύο, τρει, τέσσερι, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρει ότι. Ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη. 11 όφη.
0: 11 όφη. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλε Μάθεια.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι ναι. Αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα.
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου
0: στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία,
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί, με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι.
1: Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σεντερφόρ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σεντερφόρ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρας,
1: ναι, ναι,
0: σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, δηλαδή, κάπα 19,
0: έχει κάτι το μέτρημα. Έχει κάτι το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις. Σε οθούσε προς τα εκεί. και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρα.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, το, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι. Θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου. Ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος, είχαμε ένα μπιφ, ας
0: ένα
1: πω έτσι,
0: μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
1: γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία.
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Φανέλα και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και...
1: Μόλις πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε, μόλις πήγα εκεί, λέω: εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα: εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις. Να... Γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα: θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες. Αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε.
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013. Είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
1: Βέρεια.
0: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
0: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή?
1: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
0: Είχες αγχωθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά,
1: 15.
0: Δεν έβλεπα
1: μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
0: Ο Λαμπράκης έψαξε, ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός, 6 μήνες, ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός.
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι. Έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μένω ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψά-κομψά.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίσταται τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά...
0: Κάτσε ρε γίγαντα και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 assists 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
0: Συμμορία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
0: Δεν τους βλέπατε.
1: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
0: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
1: Τελειώνει η σεζόν.
0: Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
0: τις διαδικασίες.
1: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
0: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
1: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής

0: Προπονητή είναι
1: ο Νόμπλια. Όχι ο Νόμπλια, ο Παπαδόπουλο. Μου έχει πει μη πάρει κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρει κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
0: Για να παίξουμε μετά.
1: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει όχι ρε, δεν σου είπα να πάρει κάρτα. Μη πάρει κάρτα. Τέλος πάντων φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει ότι έγινε τώρα.
0: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
1: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
0: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
1: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
0: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
1: Με πήρε ο Δουρέκας.
0: Ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
0: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
1: Το Λερνίδη το Θανασούλη, ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια
1: αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
0: Μαρτίνς, Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής Ολυμπιακού.
1: Μου λέει σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
0: Πας και παθαίνεις.
1: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.
3: Χασάν και Γκερέρο.
4: Χασάν και Γκερέρο.
3: Μπαίνεις μέσα, θέλω να μου διηγηθείς, σε παρακαλώ, να μου περιγράψεις, μπαίνεις στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
4: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα, αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
3: είτε με τον Άγιαξ,
4: είτε με τον
3: Άγιαξ, είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
4: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
3: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
4: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
3: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
4: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
3: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
4: Σωστά.
3: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλλου.
4: Μάτς κυπέλλου.
3: 68 λεπτό, 1-0 τελείως.
4: Σωστά.
3: Κεφαλιά.
4: Κεφαλιά.
3: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
4: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
3: Σέντρα του Μασούρα.
4: Σωστά.
3: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
4: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω.
3: Τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
4: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς

0: εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
0: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω, οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
1: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένος. Είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ fair απέναντι σου.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: Τσόπα. Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να

0: είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μας στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πας Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτησε, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
1: Ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήταν?
1: Η μάνα ήταν μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό. Α, μπράβο.
1: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σου θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω, εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω τον Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές,
0: ναι,
1: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω, ή 40, 39 μπρογκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά, με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
1: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22. Ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ, καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
0: ναι,
1: όχι, μόνο πολιτικά.
0: Σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί, πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες, τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική. Θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της. Ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου? Πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.

0: Έκαμε είναι ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουνε, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκα Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2.
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
1: Πήγε... Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο
1: Ρίσιο. Στο Ρίσιο, ναι.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχεις χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα, μου λέει κάντο, κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκού.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό.
1: Ένα πανηγυρισμό.
0: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου

0: Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί, νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίδι να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
0: πάω,
1: για
0: ναι,
1: θήριο.
0: Παιχτάρα.
1: Θήριο.
0: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει
1: ελπίδων.
0: Ελπίδων.
1: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει, αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ, το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... Πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε,
0: ναι,
1: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κυπέλο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
0: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος όμως.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
0: να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα εγώ.
0: Τρίτο γιατί είναι το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν

0: μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά. Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Ναι, μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες
0: αλλιώς. Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει... Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου.

0: συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
1: Σίγουρα και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
8: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι.